Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα συντονισμένοι στην παρέα μας στον 958, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης ξανά και ξανά. Και έχουμε μία έτσι θεματική, ένα αφιέρωμα στο Stan Getz και στις πολύ δυνατές συνεργασίες που είχε με τον Joao Gilberto στο πρώτο μέρος, και το δεύτερο μέρος ανοίγει με τη συνεργασία του Stan Getz με τον Bill Evans. Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Οι συστάσεις για το Stan Getz έχουν δοθεί. Ακολουθεί τώρα ο σπουδαίος πιανίστας της jazz μουσικής, της jazz σύνθεσης, ο William John Evans, γεννημένος το 1929 τον Αύγουστο, έφυγε από τη ζωή το 1980, εργάστηκε κυρίως ως band leader του Bill Evans Trio. Η εκτεταμένη χρήση της υπρεσιονιστικής αρμονίας συγχορδιών σε μπλοκ φωνητικών συγχορδιών, αλλά και χαρακτηριστικών ρυθμικά ανεξάρτητων μελωδικών γραμμών, συνέχισε και συνεχίζει να επηρεάζει τους πιανίστες της jazz μέχρι και σήμερα. Γεννημένος στο Plainfield του New Jersey, ο Evans σπούδασε κλασική μουσική στο Louisiana College και στο Σχολείο Μουσικής της Νέας Υόρκης. Το 1955 μετακόμισε πια για τα καλά στη Νέα Υόρκη, όπου συνεργάστηκε με τον θεωρητικό George Russell. Το 1958 έχουμε την ένταξη στο σεξτέτο του Miles Davis, το οποίο το 59, έχοντας ασχοληθεί τότε με την Tropical Jazz, ηχογράφησε το σπουδαίο δίσκο το Kind of Blue. Και το 59 ο Evans φεύγει από το συγκρότημα, από το σχήμα του Miles Davis, ξεκινάει την καριέρα του ως band leader του τρίο που είχε σχηματίσει με τον μπασίστα Scott Lafaro και τον drummer Paul Motion, ένα σχήμα που θεωρείται ως ένα από τα πιο πρωτοποριακά σύγχρονα jazz τρίο. Ηχογραφούν το εξαιρετικό Portrait in Jazz και το Explorations, και το 1961 εμφανίζονται στο Village Vanguard της Νέας Υόρκης σε ένα πλήρες θα λέγαμε σχήμα set. Και το 1964 συναντιέται στο στούντιο του Rudy Van Gelder στο New Jersey με τον Stan Getz. Παρά το καλλιτεχνικό τεράστιο εκτόπισμα και των δύο, το υλικό της ηχογράφησης παραμένει στα συρτάρια της εταιρείας Verve Records για σχεδόν μία δεκαετία. Το άλμπουμ κυκλοφορεί τελικά, ενώ ηχογραφήθηκε το 64 παράλληλα, δηλαδή ένα χρόνο μετά το Getz και Gilberto, τη συνεργασία που είχαν για το σπουδαίο αυτό Girl from Ipanema. Το άλμπουμ τελικά κυκλοφορεί το 1974 με τον τίτλο Stan Getz and Bill Evans Previously Unreleased Recordings. Γιατί κυκλοφόρησε και καθυστέρησε να κυκλοφορήσει το άλμπουμ? Η κυριαρχία της τότε Μποσανόβα, γιατί ο Stan Getz βρισκόταν στο απόγειο της εμπορικής του επιτυχίας με το The Girl From Ipanema και το κίνημα της Μποσανόβα, η Βέρ προτίμησε να προωθήσει αυτό το στυλ. Δηλαδή να παντρέψει την jazz με την Μποσανόβα, αφήνοντας την πιο παραδοσιακή jazz ηχογράφηση με τον Evans στην άκρη. Φήμες της εποχής είχαν αναφέρει ότι οι ίδιοι μουσικοί δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, θεωρώντας ότι τα διαφορετικά στυλ τους δεν έδεσαν αμέσως όπως και θα ήθελαν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η ηχογράφηση όμως του σπουδαίου άλμπουμ Stan Getz and Bill Evans, Unreleased Previously Recordings, δεν βασίστηκε μόνο σε αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές, αλλά πλαισιώθηκε και από ένα κορυφαίο rhythm section. Elvin Jones στα τύμπανα, διάσημος από το κουαρτέτο του, φυσικά και τη συνεργασία που είχε με τον John Coltrane, καθώς και τον Ron Carter, τον κοντραμπασίστα, αυτόν τον σπουδαίο κοντραμπασίστα. Ο Elvin Jones, να πούμε πως γεννήθηκε το 1927, έφυγε από τη ζωή το 2004, ένας σπουδαίος post-bop drummer της jazz εποχής. Coltrane φυσικά κουαρτέτο, έχουμε ηχογραφείς από τα τέλη του 60 έως και τα τέλη του 65 που έχει εμφανιστεί σε σπουδαία άλμπουμ όπως το A Love Supreme, το My Favorite Things, Live at Birdland. Το 66 ο Elvin Ray Jones ηγήθηκε του δικού του τρίου και αργότερα μεγαλύτερων σχημάτων με το όνομα The Elvin Jones Jazz Machine. Γεννημένος στο Μίσιγκαν, με μεγάλα αδέλφια, βέβαια πιανίστες, μουσική, ο ένας πιανίστας και ο άλλος τρομπετίστας, δύο πολύτιμοι επίσης μουσική τα αδέλφια του Elvin Ray Jones, ο Hank Jones και ο Thand Jones. Μέχρι την ηλικία των 2 ετών, ο Elvin είχε πει πως τα τύμπανα τον γοητεύαν ιδιαίτερα, διότι παρακολουθούσε παρελάσεις τσίρκου να περνούν από μπροστά από το σπίτι του ως παιδί και τον ενθουσίαζαν ιδιαίτερα οι κρουστοί, οι ντράμερ της μπάντας. Και ακολουθώντας αυτό το πάθος, ο Elvin εντάχθηκε στην μπάντα του λυκείου του, όπου ανέπτυξε εκεί και τις βάσεις του. Να πάμε όμως και στον Ρον Κάρτερ, αυτόν τον σπουδαίο κοντραμπασίστα που πλαισιώνει και το κουαρτέτο όσον αφορά Stan Getz, Bill Evans και αυτό τον συγκεκριμένο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1974, όπου μεταδίδουμε και όλα τα κομμάτια, τα περισσότερα δηλαδή από το δίσκο αυτό. Ο Ρόναλντ Λέβιν Κάρτερ γεννήθηκε το 1930. Ενεργός μέχρι και σήμερα, εν ζωή θέλω να πω, αυτός ο σπουδαίος κοντραμπασίστας της jazz, οι εμφανίσεις του πιάνουν τον αριθμό των 2.221 εμφανίσεων, ηχογραφήσεων, όπου τον καθιστούν και τον, έτσι, τον πιο ενεργό κοντραμπασίστα σε όλη την ιστορία της μουσικής της jazz. Έχει κερδίσει 3 βραβεία Grammy, είναι επίσης τσελίστας. Και να πούμε ότι εκτός από μία σόλο καριέρα, ο Κάρτερ έγινε γνωστός για τα εμβληματικά άλμπουμ στα οποία έπαιζε τον Blue Note Records τη δεκαετία του 60. Γεννημένος στο Μίσιγκαν, σε ηλικία 10 ετών άρχισε να παίζει τσέλο, μετά το άλλαξε σε μπάσο ενώ φοιτούσε στο τεχνικό λύκειο. Κάς απέκτησε πτυχίο μουσικής από τη σχολή μουσικής του Eastman στο Rochester και αμέσως αργότερα μεταπτυχιακά στην μουσική σχολή του Manhattan, ένα οδείο εκεί στην Νέα Υόρκη. Οι πρώτες δουλειές του Κάρτερ, του Ρον Κάρτερ ως μουσικός της jazz, ήταν να παίζει μπάσο με τον Τσίκο Χάμιλτον τον 59 και μετά Cannonball Underly, Randy Weston, Bobby Timmons και φυσικά ποτέ δεν λείπει ο Thelonious Monk. Όποια βιογραφία και αν κοιτάξεις οποιοδήποτε μουσικού της jazz, ο Thelonious Monk έχει συνεργαστεί μαζί του. Ο δίσκος συνδυάζει τον cool και απαλό μελωδικό ήχο του Stan Getz με αυτές τις εσωστρεφείς αλλά πλούσιες αρμονίες παράλληλα του Bill Evans. Η παρουσία του Elvin Jones στα τύμπανα δίνει μια προσδόκητα δυναμική και ρυθμική όθηση, ενώ το κοντραμπάσο του Ron Carter σε ενθαρρύνει να πας έτσι σε πιο αυτοσχεδιαστικές καταστάσεις.

0: Happy birthday, Bill.
1: Πέσαμε ακριβώς στο κομμάτι, γιατί αυτή η φωνή που ακούσατε είναι του Stan Getz, να εύχεται στον Bill Evans πάνω στη σκηνή χρόνια πολλά. Θα φτάσουμε και σε αυτό το σκηνικό, στο συγκεκριμένο, διότι έχει ουσία. Και εκεί ακριβώς πάνω θέλω να μιλήσουμε, εκεί πατώ δηλαδή, και θα ήθελα έτσι να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική σχέση ανάμεσα στο Stan Getz και τον Bill Evans αντίστοιχα. Η σχέση τους χαρακτηριζόταν από έναν αμοιβαίο βαθύ καλλιτεχνικό σεβασμό, αλλά και από μια έντονη υπόγεια ένταση, λόγω των εντελώς διαφορετικών προσωπικότητων τους. Αν και μουσικά θεωρούνταν αδελφές ψυχές, λόγω του απαράμιλου λυρισμού τους, η συνύπαρξη δεν ήταν ποτέ εύκολη. Θα σας πω αμέσως τώρα γιατί. Υπήρξε αυτή η σύγκρουση των χαρακτήρων. Όσον αφορά τη συνεργασία του Stan Getz με τον Bill Evans, να πούμε ότι ο Stan Getz λειτουργούσε ως κυρίαρχος εξωστρεφής χαρακτήρας. Δηλαδή ο Getz ήταν γνωστός ότι πάνω στη σκηνή της jazz για τον δύσκολο, συχνά συγκρουσιακό και απόλυτο χαρακτήρα του, ο οποίος επιδεινωνόταν από τις προσωπικές του εξαρτήσεις. Ήταν ένας μουσικός που ήθελε να έχει τον έλεγχο και να οδηγεί το σχήμα εκείνος. Ο Bill Evans ήταν από την αντιπέρα όχθη, τελείως αντίθετος. Ήταν ένας τελειομανής εσωστρεφής. Βαθιά εσωστρεφής, ευαίσθητη και εγκεφαλική προσωπικότητα έχει χαρακτηριστεί ο Bill Evans κατά καιρούς από πολλούς βιογράφους που έχουν ασχοληθεί με το φαινόμενο Evans. Λειτουργούσε με βάση την απόλυτη πειθαρχία, τη λεπτομέρεια και τις προστατευμένες ισορροπίες. Ειδικά μέσα στο δικό του διάσημο πιάνο τρίο,

Και έχουμε την πρώτη τους ουσιαστική τριβή, η οποία αποτυπώθηκε στο στούντιο του 1964, καθώς ηχογραφούσαν το δίσκο Gedge Evans. Και οι δύο τότε ένιωσαν ότι το αποτέλεσμα δεν άγγιζε τα προσωπικά τους στάνταρ της τελειότητες. Μάλιστα, ζητήσαν συμβατικά από την σπουδαία δισκογραφική τη Verve Records να μην κυκλοφορήσει ποτέ ο δίσκος. Μπήκε μπροστά τότε ο παραγωγός Greg Taylor και κράτησε το υλικό στο αρχείο για μια ολόκληρη δεκαετία, όπου το κυκλοφόρησε τελικά το 1974. Και μάλιστα χωρίς την έγκρισή τους. Εκείνο τον καιρό θεώρησαν και οι δύο, και ο Evans και ο Gedge, ότι οι στιλιστικές τους διαφορές δημιουργούσαν ένα τραχή αποτέλεσμα.

Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν ξανά το 1974 σε μια ευρωπαϊκή περιοδία η οποία αποτυπώθηκε στο live album Bad Beautiful. Εκεί καταγράφηκε ένα από τα πιο διάσημα παρασκήνια όσον αφορά την ένταση που υπήρξε μεταξύ Evans και Gates στην ιστορία της jazz. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Λάρεν της Ολλανδίας, ο Stan Getz αποφασίζει αυθόρμητα και χωρίς πρόβα να παίξει το κομμάτι Stan's Blues. Ο Bill Evans είχε ζητήσει ρητά κατηγορηματικά να μην παιχτεί το συγκεκριμένο κομμάτι απροετοίμαστο. Ενοχλημένος από την κίνηση του Stan Getz, ο Bill Evans παίζει ελάχιστες συγχορδίες στην εισαγωγή και μετά αποσύρει επιδεικτικά τα χέρια του από το πιάνο, αφήνοντας τον σαξοφωνίστα να παίξει μόνο με τον μπάσο και τα τύμπανα. Δίνει μάλιστα σήμα στο υπόλοιπο σχήμα να μην κάνει κανείς σόλο. Παρά το περιστατικό, η σχέση τους είχε βέβαια και στιγμές βαθιάς τρυφερότητας. Στην αμέσως επόμενη συναυλία στην Ανβέρσα, το 1974, η οποία μάλιστα έπεφτε 16 Αυγούστου, οπότε ήταν τα γενέθλια του Bill Evans εκείνη την ημέρα, ο Stan Getz του έκανε μια έκπληξη πάνω στη σκηνή, παίζοντας αυθόρμητα το Happy Birthday. Οι μεταξύ έτσι, φίλοι, συνεργάτες, καλλιτέχνες που ήταν παρόντες ερμήνευσαν αυτή την κίνηση ως μια μουσική χειρονομία συγγνώμης για την προηγούμενη συμπεριφορά του Stan Getz. Η ιστορία όμως έδειξε ότι οι δυο τους ήταν πάρα πολύ μεγάλοι για να χωρέσουν μόνιμα στο ίδιο σχήμα. Η συνεργασία τους παρέμεινε σύντομη, αφήνοντας όμως πίσω της μια σπάνια μουσική κληρονομιά. Βλέπετε και ο σαξοφωνίστας ο Stan Getz καθώς και ο πιανίστας Bill Evans υπήρξαν δύο από τις πιο εμβληματικές, λυρικές και επιδραστικές μορφές στην ιστορία της jazz. Δύο βασικά άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μετά την ηχογράφησή τους μας αφήνουν ως πολιτιστική, θα λέγαμε, κληρονομιά. Και με αυτά και με εκείνα, κατά κάποιο τρόπο, κλείνει αυτό το θεματικό αφιέρωμα που είχαμε στον Αμερικανό σαξοφωνίστα Stan Getz με αφορμή ημέρα του θανάτου του, σαν σήμερα έφυγε από την ζωή, 6 Ιουνίου. Μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης ήταν η ίδια είμαι, παραμένω Μερσιάννα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, τον οποίο ευχαριστώ και πολύ, ο Τάσος Τριανταφύλου. Σήμερα είχαμε αφιέρωμα στο Stan Getz και στη συνεργασία που είχε με τον Ζωάο Ζιλμπέρτο και με τον σπουδαίο Bill Evans. Συντονισμένοι παραμένετε στον 958. Καλή συνέχεια.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Ζωή Μούσιου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν από τους πιο επιδραστικούς jazz πιανίστες των τελευταίων δεκαετιών διεθνώς, τον Esbjörn Svensson, ο οποίος γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1964 και έφυγε από τη ζωή πρόωρα σε ηλικία 44 ετών κατά τη διάρκεια μιας υποβρύχιας κατάδυσης στη Στοκχόλμη, γεγονός που συγκλώνησε όχι μόνο την οικογένειά του, τους φίλους και τους στενούς του συνεργάτες, αλλά και την παγκόσμια jazz κοινότητα. Αν και το σχήμα πήρε το όνομά του από τον ίδιο, το ακρονίμιο EST υπογράμμιζε εξ αρχής ότι δεν επρόκειτο για ένα σχήμα με έναν ηγέτη και δύο συνοδούς, αλλά για μια ενιαία δημιουργική οντότητα, μαζί με τον μπασίστα Dan Berglund και τον drummer Magnus Öström, με τους οποίους τον συνέδεε μια βαθιά φιλία ήδη από τα παιδικά τους χρόνια στη Σκουλτούνα. Ο Svensson οικοδόμησε ένα συλλογικό πνεύμα και μια κοινή εργασιακή ηθική, όπου το μπάσο και τα τύμπανα είχαν απόλυτα ισότιμο ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου. Αυτή η σπάνια καλλιτεχνική ενότητα επέτρεψε στο τρίο να εξελιχθεί στο κορυφαίο jazz fusion συγκρότημα της Σουηδίας, αφήνοντας πίσω μία σπουδαία παρακαταθήκη. Μαζί ηχογράφησαν συνολικά 12 άλμπουμ με έναν ήχο που επαναπροσδιορίσε τα όρια της jazz, συνδυάζοντας την αυτοσχεδιαστική παράδοση του Thelonious Monk και τη δομική αυστηρότητα του Johann Sebastian Bach με την ενέργεια του progressive rock, επιρροές από σχήματα όπως η Emerson, Lake & Palmer, ο Jimi Hendrix και η Deep Purple, δημιούργησαν ένα συνδυασμό που προσέλκυσε ένα ευρύτατο κοινό από παραδοσιακούς λάτρεις της jazz μέχρι οπαδούς του rock και του hip hop σε Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία. Για τις επόμενες 2 ώρες λοιπόν θα κάνουμε μία αναδρομή στη ζωή και το έργο αυτού του πρωτοπόρου μουσικού, τιμώντας τη συμβολή του σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως σύγχρονη jazz σκηνή. Ξεκινήσαμε με το Serenade for the Renegade από το δίσκο Strange Place for Snow του 2002 και συνεχίζουμε, πάμε στο 1999 και το άλμπουμ From Gagarin's Point of View. Πρόκειται για το δίσκο που τους άνοιξε τις πόρτες της ευρωπαϊκής σκηνής μέσω του πρώτου τους διεθνού συμβολέου με τη γερμανική ACT. Από εκεί θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι, μια μελωδία που θυμίζει αυτό που υπενήσεται και ο τίτλος, την περιστροφή του διαστημόπλοιου του Γκαγκάριν γύρω από τη γη.

Ο Esbjørn Svensson γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1964 στη Σκουλτούνα της Σουηδίας και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική ήταν τρόπος ζωής, με μητέρα κλασική πιανίστρια και πατέρα παθιασμένο με την τζαζ. Ο Svensson απορρόφησε από νωρίς στοιχεία και από τους δύο κόσμους. Όπως θυμόταν ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, η πρώτη του επαφή με το πιάνο έγινε μόλις στα 2 του χρόνια, όταν προσπαθούσε να μιμηθεί τη μητέρα του που έπαιζε Σοπέν, ξεκινώντας τότε να πειραματίζεται με ένα δάχτυλο σε ρυθμούς μπουκι-γουκι, παρόλο που στην εφηβεία του γοητεύτηκε από την ενέργεια της pop και της rock, συμμετέχοντας σε ερασιτεχνικά γκαράζ συγκροτήματα. Οι σπουδές του στη Μουσική Ακαδημία τον επανέφεραν στην κλασική παιδεία, έτσι παρακάμπτοντας την αρχική του αντίσταση στην αυστηρότητα της παρτιτούρας, κατέληξε να λατρεύει τη μελέτη έργων του Μπαχ, του Μπετόβεν και του Μότσαρτ. Για τον Svensson ο αυτοσχεδιασμός και η σύνθεση ήταν αδιαίρετες έννοιες, καθώς θεωρούσε τους μεγάλους κλασικούς δημιουργούς ως τους πρώτους πραγματικούς αυτοσχεδιαστές της ιστορίας. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη βαθιά σύνδεση του Svensson με την κλασική παράδοση, θα περάσουμε να ακούσουμε μία σύνθεση του Chopin, το Nocturno σε Do Diesi Ελάσσονα. Πρόκειται για ένα κομμάτι που, σύμφωνα με την ιστορία, έσωσε τη ζωή της Εβραίας πιανίστριας Νατάλια Κάρπ σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, όταν ο διοικητής του στρατοπέδου εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την ερμηνεία της, ώστε αποφάσισε να της χαρίσει τη ζωή.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Εκτός από τους κλασικούς δημιουργούς όπως ο Σοπέν που μόλις ακούσαμε, ο Esbjörn Svensson άντλησε έμπνευση και από τη σπουδαία παράδοση της πατρίδας του. Ο σημαντικότερος Σουηδός jazz πιανίστας του περασμένου αιώνα ήταν ο Jan Johansson, ο οποίος είχε μια εξίσου τραγική μοίρα, καθώς έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το 1968 σε ηλικία μόλις 37 ετών. Παρά τη σύντομη πορεία του, ο Johansson πρόλαβε να αφήσει μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη με αποκορύφωμα το άλμπουμ Jazz Po Svenska του 1964, που παραμένει μέχρι σήμερα ο πιο εμβληματικός jazz δίσκος στη Σουηδία, έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίους Αμερικανούς μουσικούς όπως ο Stan Getz. Ο Johansson κατάφερε να παντρέψει την κλασική παιδεία και τη σύγχρονη jazz με τη σουηδική λαϊκή παράδοση. Από αυτό το ιστορικό άλμπουμ θα ακούσουμε το «Visa Fran Utan Mira», ένα παραδοσιακό folk κομμάτι που ο Johansson μεταμόρφωσε σε ένα διαχρονικό αριστούργημα της jazz.

παρά την κλασική του παιδεία, ο κόσμος της jazz ήταν εκείνος που τον κέρδισε οριστικά στην ενηλικίωσή του. Η καθοριστική στιγμή για την πορεία του ήρθε όταν συνάντησε ξανά τον παιδικό του φίλο, τον drummer Magnus Öström, και μαζί με τον μπασίστα Dan Berglund δημιούργησαν τους EST. Το σχήμα αυτό, χωρίς ίχνος υπερβολής, διαμόρφωσε μια ολόκληρη σχολή για την ευρωπαϊκή jazz, με τις ηχογραφήσεις τους να θεωρούνται σήμερα κλασικές. Πολλές από τις σύνθετες ρυθμικές δομές που χρησιμοποιούσε το τρίο είχαν τις ρίζες τους απευθείας στις πρώιμες κλασικές επιρροές του Svensson, δημιουργώντας έναν ήχο που πατούσε στην παράδοση αλλά κοιτούσε στο μέλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μοναδικής μίξης είναι το κομμάτι που ακολουθεί με τον ιδιαίτερο τίτλο «The Unstable Table and the Infamous Fable» από το άλμπουμ «Viaticum» του 2005 για την ACT.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Σε ηλικία 16 ετών ο Σβένσον εισήχθη σε μουσικό κολέγιο για να μελετήσει πιάνο, ενώ αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής της Στοκχόλμης, όπου παρέμεινε για 4 χρόνια εμβαθύνοντας στην κλασική και τζαζ θεωρία. Κατά τη δεκαετία του 80, μαζί με τον παιδικό του φίλο τον Κρουστό Μάγνους Ωστρομ, άρχισαν να εμφανίζονται ως sidemen στη τζαζ σκηνή της Σουηδίας και της Δανίας, χτίζοντας τη φήμη τους πριν πάρουν τη μεγάλη απόφαση το 1990 να δημιουργήσουν το δικό τους σχήμα, θέτοντας τις βάσεις για αυτό που θα εξελισσόταν στο κορυφαίο ευρωπαϊκό jazz τρίο. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, ο Σβένσον δεν σταμάτησε να πειραματίζεται, συνεργαζόμενος με σημαντικά ονόματα της σκανδιναβικής σκηνής. Παραμένουμε στο άλμπουμ του 2005, το Viaticum, με το κομμάτι A Picture of Doris Traveling with Boris. Ο τίτλος του δίσκου Viaticum δανείζεται τη λατινική έκφραση για τα εφόδια που παίρνει κανείς σε ένα ταξίδι, προσφέροντας σχεδόν μία ώρα γεμάτη από μοναδικά ηχοτοπία. Η συγκεκριμένη σύνθεση αποτελεί έναν φόρο τιμής στους χαρακτήρες της ταινίας True Lies και, υιοθετώντας το πνεύμα του φιλμ, ξεχωρίζει για το δυναμισμό και την ατμόσφαιρα μιας ταινίας δράσης.

Ace Burn Svensson προτάθηκε για τον τίτλο του Σουηδού Jazz Μουσικού της Χρονιάς το 1995 και ξανά το 1996, περίοδο κατά την οποία το τρίο ηχογράφησε ένα δίσκο αφιέρωμα στη μουσική του Thelonious Monk. Ωστόσο η μεγάλη διεθνής καταξίωση ήρθε το 1999 με το From Gagarin's Point of View, το πρώτο τους άλμπουμ με παγκόσμια διανομή που τους έβγαλε οριστικά έξω από τα σκανδιναβικά σύνορα. Σε αυτό το σημείο ο ήχος τους έγινε πραγματικά ξεχωριστός, καθώς ενσωμάτωσαν την τεχνολογία στην ακουστική τους βάση. Ο Svensson άρχισε να πειραματίζεται με πετάλια εφέ στο πιάνο, ενώ ο Dan Berglund μετέτρεψε το κοντραμπάσο του σε μια ψυχεδελική μηχανή παραγωγής ήχων μέσω της παραμόρφωσης. Ας επιστρέψουμε όμως εκεί όπου ξεκίνησαν όλα, τον Απρίλιο του 1993, όταν το τρίο κυκλοφόρησε το επίσημο ντεμπούτο του, το When Everyone Has Gone. Σε αυτόν τον δίσκο οι post-pop επιρροές από καλλιτέχνες όπως ο Τσι Κορία, ο Bill Evans και ο Keith Jarrett είναι ακόμα έντονες. Όμως το group δοκιμάζει ήδη την pop και funky πλευρά του, χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του ύφους που θυμίζει τον ήχο του Horace Silver είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε, Tough Tough, από το ντεπούτο τους.

με τους EST να κινούνται σε άκρους φάγκι ρυθμούς στο Tough Tough που μόλις ακούσαμε. Το συγκρότημα συστήθηκε στο κοινό μέσα από το επίσημο ντεπούτο του, το When Everyone Has Gone. Η κυκλοφορία του δίσκου από τη σουηδική Dragon στις αρχές του 1993 αποτέλεσε το έναυσμα για την ταχεία καθιέρωση τους στο σκανδιναβικό φεστιβαλικό κύκλωμα. Παραμένουμε στο ντεπούτο τους με ένα ακόμη κομμάτι, το Mohammed Goes to New York Part 2. Αυτή η πρώιμη ηχογράφηση αποκαλύπτει τις ρίζες του συγκροτήματος πριν τα ηλεκτρονικά εφέ διαμορφώσουν μετέπειτα την ιδιαίτερη ταυτότητα του ήχου τους.

Ακούγοντας τον Άισμπερν Σβένσον να ξεδιπλώνει την εξαιρετική του τεχνική, συνδυάζοντας την κλασική του παιδεία με την τέχνη του αυτοσχεδιασμού, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Ζωή Μούσιου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στις σημαντικότερες κυκλοφορίες του θρυλικού σουηδικού τζαζ σχήματος Esbjörn Svensson Trio, γνωστού και ως EST.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.ΕΚΟ. Να καλωσορίσουμε την Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιερωμά μας στον Esbjörn Svensson και το τρίο του, με αφορμή τη συμπλήρωση 62 χρόνων από τη γέννησή του τον Απρίλιο του 1964, ακούγοντας ηχογραφήσεις που σφράγισαν τη μοναδική του διαδρομή αλλά και το εμπνευσμένο έργο ενός σπάνιου σχήματος που διακρίθηκε για την πνευματική και καλλιτεχνική του ενότητα. Ο Esbjörn Svensson μαζί με τον Dan Berglund και τον Magnus Öström διαμόρφωσαν έναν ξεχωριστό ήχο που συνέδεσε δημιουργικά την jazz με την κλασική μουσική και την ηλεκτρονική πρωτοπορία, με τη μουσική τους να παραμένει σημείο αναφοράς για νεότερους μουσικούς και ακροατές. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ Winter in Venice, μια κυκλοφορία του 1997 που αποτέλεσε καθοριστικό ορόσημο για την παγκόσμια αναγνώριση των EST. Ο δίσκος αυτός τιμήθηκε με το σουηδικό Grammy ως το καλύτερο jazz άλμπουμ του 1998, χαρίζοντας ταυτόχρονα στον ίδιο τον Svensson τον τίτλο του συνθέτη της χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη σπάνια ικανότητά του να μεταμορφώνει απλές μελωδίες σε σύνθετα μουσικά μοτίβα. Και θα συνεχίσουμε, θα πάμε στο άλμπουμ Tuesday Wonderland, κυκλοφόρησε το 2006 από τη γερμανική ACT. Πρόκειται για έναν δίσκο που σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, σκαρφαλώνοντας την κορυφή των τσάρτ, όχι μόνο της jazz αλλά και της pop μουσικής σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία, όπου τιμήθηκε με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους. Με αφορμή αυτή την κυκλοφορία, το συγκρότημα έγινε το πρώτο ευρωπαϊκό jazz σχήμα που κόσμησε το εξώφυλλο του έγκριτου αμερικανικού περιοδικού Downbeat στα 72 χρόνια της ιστορίας του. Αυτή η αναγνώριση αποτέλεσε το διαβατήριό τους για την αμερικανική αγορά, η οποία ανέκαθεν αποτελούσε πρόκληση για τους Ευρωπαίους καλλιτέχνες, καθώς οι εκεί κριτικοί αντιμετώπιζαν συχνά την ευρωπαϊκή τζαζ με επιφύλαξη, αποκαλώντας την απλώς ευρωπαϊκή σύγχρονη μουσική. Οι EST όμως έσπασαν αυτό το τείχος καχυποψίας και από αυτό το εμβληματικό άλμπουμ θα ακούσουμε αμέσως τώρα το Sipping on the Solid Ground.

Πάμε στο 2000, όταν οι εστί κυκλοφορούν το άλμπουμ Good Morning Suzy Soho. Με αυτόν το δίσκο ανοίγουν ουσιαστικά ένα νέο κύκλο στην πορεία τους, καθώς αρχίζουν να ενσωματώνουν στοιχεία από τις μουσικές παραδόσεις της Ανατολής, μια τάση που κορυφώθηκε αργότερα το 2005 στο Viaticum. Από αυτή την κυκλοφορία θα ακούσουμε το The Face of Love, το οποίο αποτελεί μια επανεκτέλεση της σύνθεσης από το εξαιρετικό soundtrack της ταινίας του Tim Robbins Dead Man Walking του 1996. Στο συγκεκριμένο soundtrack συμμετείχαν κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως ο Bruce Springsteen, Tom Waits, Patti Smith και ο Eddie Vedder. Το πρωτότυπο κομμάτι συνέθεσε ο ίδιος ως σκηνοθέτης μαζί με τον αδελφό του David Robbins, με τη συμμετοχή του σπουδαίου Πακιστανού τραγουδιστή Nusrat Fateh Ali Khan και του Eddie Vedder στα φωνητικά. Ο Esbjorn Svensson, αναζητώντας νέους δρόμους πέρα από τις κλασικές επιρροές από τον Thelonious Monk ή τον Keith Jarrett, επέλεξε να διασκευάσει αυτή τη σύνθεση, δίνοντάς της μια ατμοσφαιρική jazz διάσταση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πάμε στο 2004 σε μια συναυλία σταθμό που ηχογραφήθηκε από τη Βαυαρική Ραδιοφωνία και καταγράφηκε ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης jazz. Αναφερόμαστε στη σπουδαία εμφάνιση των EST στη Wacker Halle στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Jazz του Burghausen στη Γερμανία. Εκείνη τη βραδιά ο Esbjörn Svensson και οι συνεργάτες του ξεπέρασαν τα συμβατικά όρια των οργάνων τους, υψώνοντας έναν τείχο ήχου γεμάτο συνέστημα και ενέργεια. Μέσα από αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση το τρίο αποκάλυψε την πιο δυναμική του πλευρά, επιβεβαιώνοντας γιατί η συγκεκριμένη εμφάνιση μνημονεύεται μέχρι σήμερα ως αξεπέραστη. Από εκείνη λοιπόν τη σπουδαία εμφάνιση θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι από το άλμπουμ «Seven Days of Falling». Στη συγκεκριμένη εκτέλεση ο Svensson οδηγεί το σχήμα πέρα από τις κλασικές φόρμες με το κοντραμπάσο του Dan Berglund και τα τύμπανα του Magnus Ostrom να συνθέτουν ένα συμπαγές ηχητικό σύμπαν, και είναι εντυπωσιακό πως τρία ακουστικά όργανα καταφέρνουν να παράγουν έναν τόσο ογκώδη ήχο που ξεφεύγει από τα στενά όρια της jazz και αγγίζει την ένταση μιας rock εμπειρίας.

Παραμένουμε στην ατμόσφαιρα της Βάκερ Χάλε και στη ζωντανή ηχογράφηση της εμφάνισης των EST στις 2 Μαΐου του 2004, η οποία θεωρείται από πολλούς ως η κορυφαία καταγραφή της ενέργειάς τους επί σκηνής, καθώς σε αυτή τη συναυλία στο Burghausen το τρίο παρουσιάζει μια σχεδόν πρωτόγονη δύναμη, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα πεδίο ελεύθερου μουσικού αυτοσχεδιασμού. Θα περάσουμε να ακούσουμε το Elevation of Love, μια σύνθεση που περιλαμβάνεται στο ίδιο άλμπουμ, το Seven Days of Falling, όπου ο λυρισμός του Esbjörn Svensson συναντά την απόλυτη ρυθμική ακρίβεια των Berglund και Öström.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Οι SBO Svensson Trio με κάθε τους νέα κυκλοφορία καταφέρναν να διατηρούνται στην αιχμή της πρωτοπορίας, μπολιάζοντας την τέχνη του τρίου με ό,τι πιο σύγχρονο ως άκουσμα εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέραμε, η ανωδική τους πορεία συνεχίστηκε με δύο εξαιρετικά άλμπουμ, το Viaticum το 2005 και το Tuesday Wonderland το 2006, προετοιμάζοντας το έδαφος για το απόλυτο αριστούργημά τους, τη ζωντανή ηχογράφηση Live in Hamburg από αυτή τη δίωρη συναυλία στη Γερμανία που ηχογραφήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 2006 κατά τη διάρκεια της πιο επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδίας τους. Θα ακούσουμε το Gold Rap, το άλμπουμ κυκλοφόρησε από την ACT έναν χρόνο αργότερα, όταν πλέον οι EST είχαν σαρώσει τη διεθνή τζαζ σκηνή, συγκεντρώνοντας πολυάριθμα βραβεία, γεμίζοντας ασφικτικά τις αίθουσες συναυλιών και κατακτώντας τις κορυφές των γερμανικών τσάρτ. Και ενώ το συγκρότημα απολάμβανε μία δημοτικότητα πρωτοφανή για το είδος και σχεδίαζε ακόμη πιο τολμηρά βήματα, με έναν νέο δίσκο να βρίσκεται ήδη υπό προετοιμασία, όλα διακόπηκαν απότομα από το τραγικό καταδυτικό δυστύχημα του Esbjörn Svensson που οδήγησε στο θάνατο του σπουδαίου πιανίστα στις 14 Ιουνίου του 2008.

Ακούσαμε το Dots the Dodo από το άλμπουμ From Gagarin's Point of View και συνεχίζουμε για λίγο ακόμη με τον ήχο των EST. Ακούμε το ομότιτλο κομμάτι από το δίσκο Tuesday Wonderland του 2006. Αυτή η σύνθεση κρύβει μια ιδιαίτερη φιλοσοφία πίσω από τον τίτλο της, καθώς ο drummer Magnus Ostrom έχει εξηγήσει σε συνέντευξή του πως οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τις τρίτες συνηθισμένες, ίσως και αδιάφορες ημέρες. Αν όμως μάθει κανείς να εκτιμά τις μικρές λεπτομέρειες στην καθημερινότητα, τότε ακόμη και μια τυχαία τρίτη μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν θαυμαστό κόσμο. Μουσικά το κομμάτι αποτελεί μια εντυπωσιακή εξέλιξη του ήχου τους, όπου ο Όσμπιον Σβένσον χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενα μοτίβα στο πιάνο που παραπέμπουν στις μαθηματικές δομές του Μπαχ. Ενώ ο Ντάν Μπέργκλουντ δίνει μια σκληρή σχεδόν μεταλλική χρειά στον μπάσο του, αποκαλύπτοντας την αγάπη του για το heavy metal.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος του αφιερώματός μας, βλέπουμε πως ο Esbjørn Svensson, αξιοποιώντας όλα αυτά τα σύγχρονα στοιχεία, έφτασε στις αρχές του 2008 να ηχογραφήσει το δίσκο Leukocyte, έναν τίτλο εμπνευσμένο από τη λειτουργία των λευκοκυτάρων, θέλοντας να παρομοιάσει τη μουσική τους με μια ζωντανή ασταμάτητη ροή ενέργειας μέσα στο αίμα. Με αυτό το δίσκο δημιούργησε ένα είδος post-jazz απόλυτα ευρωπαϊκής, η οποία συνδυάζει την κλασική παράδοση με pop αναφορές και τεχνικές της ηλεκτρόνικα, χωρίς ποτέ να παρνιέται την κλασική jazz. Δυστυχώς η ραγδαία εξέλιξη του συγκροτήματος, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, διακόπηκε απότομα τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, όταν ο Svensson έφυγε αναπάντηχα από τη ζωή. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τελικά το Σεπτέμβριο του 2008, 3 μήνες μετά την απώλειά του, και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με το κομμάτι jazz, το οποίο φέρει πλέον την αίσθηση ενός κυκνιού άσματος. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για άλλη μια φορά εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στραδιόφωνά σας. Και όπως κάθε Παρασκευή 10 με 11 και σε επανάληψη την Κυριακή 9 με 10 το πρωί, είναι η Καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ φυσικά, επιμέλεια παρουσίαση Αναστασία Γρηγοριάδου. Ιδέες, σχόλια, επικοινωνία, καλημέρα, 958gmail.com για να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και αν θέλετε να πείτε ιδέες αλλά και σχόλια και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε που αφορά τα βιβλία για παιδιά. Σήμερα στην εκπομπή θα ακούσουμε ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Το Παλιόπαιδο». Είναι της Αγγελικής Δαρλάση, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, το έχει εικονογραφήσει η Ήρη Σαμαρτζή και είναι ένα βιβλίο το οποίο βασίζεται σε πολλές και πραγματικές ιστορίες. Είναι ιστορία ενός παιδιού, συνηθισμένου αλλά και ξεχωριστού όπως όλα τα παιδιά. Είναι ιστορία ενός παιδιού που μεγάλωνε, όλοι το φώναζαν παλιόπαιδο, ήταν φτωχό και θλιμμένο και ζούσε σε μια χώρα που είχε κι άλλα, πολλά παιδιά σαν αυτό. Είναι μια ιστορία εμπνευσμένη από αληθινές ιστορίες μουσικών του El Sistema και της διεθνούς φήμης Συμφωνικής Ορχήστρας Bolivar της Βενεζουέλας και ακόμα πιο ειδικά εμπνευσμένη από ένα κομμάτι ζωής σπουδαίας του μουσικού οικονομολόγου και μεταρρυθμιστή Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου, ο οποίος μαζί με άλλους εθελοντές δασκάλους έφτιαξε την πρώτη ορχήστρα και δημιούργησε μια πολύ μεγάλη ιστορία, το El Sistema, που βοήθησε ουσιαστικά χιλιάδες παιδιά να απεμπλακούν από τις συμμορίες, την νεανική εγκληματικότητα, να αποκτήσουν ταυτότητα και να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Πριν ακούσουμε το βιβλίο, το οποίο διαβάζει ειδικά για την εκπομπή μας ο ηθοποιός και συγγραφέας Δημήτρης Τσιλινίκος, τον οποίον πάρα πολύ ευχαριστούμε, θα ήθελα να μιλήσουμε με τη συγγραφέα, να πούμε δύο λόγια για το βιβλίο αυτό, πώς ξεκίνησε και γιατί ήθελε να γράψει ένα βιβλίο σαν το Παλιόπαιδο.

0: Φτώχεια δεν είναι μόνο η έλλειψη τροφής και στέγης, φτώχεια είναι το να αισθάνεσαι κανένας, το να στερείσαι ταυτότητας. Η μουσική, το να είσαι πρωταγωνιστής σε μια ορχήστρα, το να παίζεις, να τραγουδάς, δημιουργεί στο παιδί μια αυτοεκτίμηση, μια υγιή και ωραία περηφάνεια που το βγάζει από τη φτώχεια. Γιατί το παιδί με το που παίρνει το μουσικό του όργανο πάβει αμέσως να είναι φτωχό. Ένα παιδί με ένα βιολί δεν είναι φτωχό. Γιατί το βιολί το οδηγεί σε έναν δρόμο αυξανόμενο πνευματικού πλούτου, είχε πει ο Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου, ο ιδρυτής του Ελσιστέμα, στο ντοκιμαντέρ «Ελσιστέμα σώζοντας ζωές» του Γιώργου Αυγερόπουλου. Άρα για τι σχέση έχει το ντοκιμαντέρ αυτό και πόσο αυτή η ιστορία του Ελσιστέμα έκανε τέτοια εντύπωση στη συγγραφέα ώστε να θελήσει να εμπνευστεί από αυτή την ιστορία και να γράψει το δικό της βιβλίο για το παλιόπεδο. Θα μας τα πει όλα αμέσως τώρα η Αγγελική Δαρλάση που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα στην Αθήνα.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και σε όλους όσοι μας ακούνε από το ίντερνετ. Καλημέρα από μένα και να πω ότι παίξατε μόλις το soundtrack του παλιόπεδου.
0: Ακριβώς, το οποίο είναι ποιο?
1: Είναι το κανσόν νούμερο 2 ενός Μεξικάνου συνθέτη, του Μαρκές, το οποίο το άκουγα όταν έγραφα το παλιόπεδο. Όπως γι' αυτό και λέω είναι το soundtrack του παλιόπεδου.
0: Να πούμε ότι η διεύθυνση είναι του Γκουστάβ
1: Ντινταμέλ,
0: τον οποίο ίσως το ξέρουν σίγουρα πολλοί από την ορχήστρα, έτσι.
1: Σιμών Μπολιβάρ.
0: Ακριβώς, αλλά ίσως τον είχαν δει και στην πρωτοχρονιάτικη φετινή μεγάλη συναυλία στη Βιέννη, όπου ήταν μια εξαιρετική συναυλία.
1: Εξαιρετική
0: και εξαιρετική διεύθυνση.
1: Ναι, έκανε τη διεύθυνση. Ήταν ο νεότερος μαέστρος της Συμφωνικής της Βιέννης, στην πρωτοχρονιάτικη, καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη συναυλία. Σε σχέση τώρα με αυτό που διάβασες και σε αυτό που ρώτησες, δεν είχε τύχει να ακούσω για το Ελσιστέμα. Χάρη στο ντοκιμαντέρ του Γιώργου του Αυγερόπουλου έμαθα και πραγματικά συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα από τις και με άγγιξε βαθιά το γεγονός ότι πόσα παιδιά που θα μπορούσαν να είχαν μια τελείως διαφορετική μοίρα, ειδικά η αφήγηση ενός παιδιού που πλέον στο ντοκιμαντέρ ήταν ο ίδιος δάσκαλος σε μια από τις ορχήστρες, έναν από τους πυρήνες. Ήταν ένα παιδί που γνώρισε τη μουσική ενώ ήταν μέσα στο αναμορφωτήριο.
0: Να πούμε δύο λόγια για το Ελσιστέμα. Πότε ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία?
1: Το ξεκίνησε το 1975. Χάρη στον Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου, ο οποίος ήταν ερασιτέχνης μουσικός και οικονομολόγος, και σκέφτηκε αυτό το σύστημα, το οποίο στην ουσία είναι ένα σύστημα εκμάθησης μουσικής, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας τρόπος, δηλαδή κάνει στην ουσία, παίρνει τα παιδιά από το δρόμο, παιδιά που έχουν μουσική κλίση βέβαια, και τα εντάσσει στην ορχήστρα, ακριβώς επειδή πατάει σε αυτό που έχουμε όλοι μας ανάγκη και πόσο μάλλον τα παιδιά, να ανήκεις κάπου.
0: Ναι.
1: Αντί λοιπόν να ανήκεις σε μια συμμορία που ήταν πολύ διαδεδομένη εκείνη την εποχή στη Βενεζουέλα, πάρα πολλά παιδιά σκοτώνονταν καθημερινά. Το αναφέρει αυτό στο ντοκιμαντέρ ότι οι εφημερίδες ήταν γεμάτες από ειδήσεις παιδιών που σκοτώθηκαν ή που φυλακίστηκαν επειδή είχαν μπλεχτεί σε συμμορίες. Τα παίρνεις λοιπόν στην ουσία από το δρόμο, από τις συμμορίες και τα εντάσσεις σε μια ορχιστράρα, τα παιδιά ανήκουν κάπου και δίνοντάς τους ένα μουσικό όργανο, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Αντώνιο Αμπρέου, το παιδί έχει κάτι δικό του και αυτό το γεμίζει όντως η περηφάνεια, αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να κάνει κάτι.
0: Η πρώτη ομάδα ήταν 11 παιδιά 11 σε έναν καράζ.
1: Ακριβώς. Και αυτή είναι η ιστορία του παλιόπαιδου, δηλαδή φαντάστηκα ένα από αυτά τα πρώτα 11 παιδιά. Και έγραψα την ιστορία του παλιόπαιδου. Αυτό το κομμάτι που διάβασες του Αντώνιο Αμπρέου πραγματικά με άγγιξε, δηλαδή τη γυρνούσε ξανά και ξανά στο μυαλό μου, σε συνδυασμό με τις αφηγήσεις παιδιών που υπήρχαν στο ντοκιμαντέρ. Πραγματικά συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ, συγκλονιστικές αφηγήσεις, ακριβώς γιατί όταν σκέφτεσαι πού θα είχαν καταλήξει αυτά τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Και όταν βλέπεις ότι χρόνια μετά αυτό το σύστημα λειτουργεί και πόσα παιδιά έχουν ενταχθεί και πώς άλλαξαν οι ζωές των ίδιων, της οικογένειάς τους, της γειτονιάς τους, πραγματικά καταλαβαίνεις τη δύναμη που μπορεί να έχει αυτό το σύστημα και πώς αυτό θα μπορούσε φυσικά να παραδειγματίσει και άλλες χώρες και όλους μας. Αντί να βάζουμε ταμπέλες στα παιδιά που είναι κοινωνικά αποκλεισμένα, να σκεφτούμε το γιατί και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να τους δώσουμε τα εργαλεία εκείνα, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να μπορούν να προσφέρουν με τη σειρά τους στην κοινωνία.
0: Εγχείρημα του Ηλιστέμ απέτυχε πάντως.
1: Το πείραμα απέτυχε.
0: Και δημιούργησε πάρα πολλές ορχήστρες και πάρα πολλά παιδιά πραγματικά έχουν απεμπλακεί από τις συμμορίες και από την εγκληματικότητα. Και ήδη σε αρκετές χώρες το σύστημα αυτό λειτουργεί επίσης, δηλαδή μεταλαμπαδεύτηκε.
1: Ακριβώς. Είναι νομίζω περίπου, όπως αναφέρουν στα στοιχεία τους, 50 χώρες αυτή τη στιγμή που έχουν πάρει τις αρχές του Ηλιστέμ και τις έχουν προσαρμόσει στις δικές τους χώρες και προσπαθούν ανάλογα πράγματα να κάνουν.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να σκεφτούμε έτσι για όλα τα παιδιά του κόσμου.
1: Ακριβώς. Να πάω για παράδειγμα ότι στην Τουρκία, που το βιβλίο έχει ήδη μεταφραστεί στην Τουρκία, μεταφράστηκε μετά, μέσα στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας, δηλαδή πριν καν κλείσει η κυκλοφορία του βιβλίου, ένα χρόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει μια αντίστοιχη προσπάθεια, ένα αντίστοιχο ελσυστέμα και ένας μικρός πυρήνας που προσπαθεί να κάνει το ίδιο και γι' αυτό και ενδιαφέρθηκε και ο εκδοτικός οίκος που είναι κοντά σε αυτή την οτροπία.
0: Έχουμε στην Ελλάδα βέβαια δυστυχώς.
1: Έχουμε ανάλογες προσπάθειες όμως. Δεν έχουμε ακριβώς το ελσυστέμα, αλλά υπάρχουν ανάλογες προσπάθειες. Είναι το κοινωνικό δίο,
0: ακριβώς,
1: για παράδειγμα, στο Βίρονα. Είναι η Πολυφώνικα που έχει... στην Αθήνα τουλάχιστον που ξέρω εγώ έχει χοροδία, τμήματα μουσικής. Δεν είναι ακριβώς το ελσυστέμα, αλλά πάντως είναι η λογική του κοινωνικά αποκλεισμένα παιδιά ή παιδιά
0: να συμμετέχουν σε μια διαδικασία ορχήστρας, μουσικής και...
1: ναι, η χοροδίας ας ακριβώς. πούμε, συνόλου, προκειμένου να τους δώσει ένα ερέθισμα για καλύτερο μέλλον.
0: Ένα τόσο δυνατό και σαφώς θέμα που δημιουργεί συγκίνηση έχει έναν κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι να γίνει ένα πάρα πολύ θλιμμένο βιβλίο.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο θα αναφέρεται σε μια τέτοια ιστορία.
1: Και,
0: υπήρχε αυτός ο κίνδυνος.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα σε αυτό χρωστάω μεγάλο ευχαριστώ στον μεγάλο μου το γιο, το Μάξιμο, ο οποίος τότε ήταν 7 χρονών, 8, και του το διάβασα, δεν μου άρεσε και εμένα, δηλαδή κάτι δεν μου άρεσε. Και ξεκίνησα να το διαβάζω και μου λέει μη συνεχίζεις, δεν. Οπότε δεν συνέχισα και κατάλαβα ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα, γιατί απευθύνεσαι και σε παιδιά, μπορεί να είναι μια ιστορία και ένα βιβλίο που έχει αγαπηθεί πολύ και από ενηλίκους, γιατί είναι ο τρόπος που έτσι αντιμετωπίζω γενικά τη γραφή, τη λογοτεχνία που απευθύνεται σε παιδιά και νέους, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να χάνεις τα παιδιά. Και το ξαναδούλεψα. Πρέπει να κρατάς εκείνη την απόσταση, δηλαδή μια αποστασιοποίηση που να επιτρέπει στο παιδί να μπορεί να ταυτιστεί χωρίς να το βαραίνεις τόσο που να μην αντέχει.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε κάτι για την εικονογράφηση του βιβλίου.
1: Φυσικά, και εδώ πήγα να πω τώρα. Είναι το δεύτερο λοιπόν στοιχείο, γιατί σκέφτηκα ότι είναι μια ιστορία που θέλει εικονογράφηση. Και όταν απευθυνθήκαμε λοιπόν στην Ήρυδα της Αμαρτζή, η Ήρυδα που είναι μάγισσα ως προς αυτό, είναι μια εικονογράφος που δουλεύει πάρα πολύ, πατάει πάνω στο κείμενο και δίνει κάθε φορά και τη δική της νέα οπτική. Το γεγονός για παράδειγμα ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο μόνο χρώματα, το μαύρο, το γκρι και το κόκκινο.
0: Και το κόκκινο ζωντανεύει στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Και το όλες κόκκινο, τις, τις εικόνες.
1: Ναι, και όσο προχωράει η ιστορία, το κόκκινο αυξάνεται. Και είναι ένας τρόπος, ο τρόπος που έχει εικονογραφήσει, που είναι συνδυάζει κολάζ, συνδυάζει στοιχεία κόμικ. Νομίζω και αυτό συνετέλεσε στο να μην είναι ένα βιβλίο που να είναι μια ιστορία τόσο βαριά, τόσο θλιβερή, που έτσι κι αλλιώς φρόντισα κι εγώ, αλλά αντίστοιχα το φρόντισα και η Ήρυδα. Νομίζω ότι ο συνδυασμός πέτυχε. Γι' αυτό και είναι ένα βιβλίο που έχει αγαπηθεί πολύ.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι που αγαπάς πολύ στο βιβλίο.
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαλέξω. Σαφώς με συγκινεί το τελευταίο κομμάτι που λέει πλέον μεγάλος το παλιόπαιδο, ότι με τη μουσική, έλα, δεν είσαι παλιόπαιδο, πίστεψε στον εαυτό σου. Έλα μαζί και με τη μουσική μας μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε. Είναι κάτι στο οποίο πιστεύω κι εγώ. Ο πολιτισμός δεν σωζόμαστε, αλλά μπορεί και να σωθούμε όταν πιστέψουμε στον πολιτισμό, στην τέχνη, στον άειλο αυτό, στην άειλη κληρονομιά που έχουμε. Γιατί αυτό, ο εσωτερικός πλούτος είναι που τελικά έχει σημασία. Και νομίζω ότι ειδικά τον καιρό που ζούμε, στους καιρούς που ζούμε, πρέπει να επενδύσουμε στον εσωτερικό πλούτο και πρέπει να επενδύσουμε στη νέα γενιά. Το λέω, το πιστεύω ότι δεν έχουμε ελπίδα αλλιώς. Πρέπει να φτιάξουμε καλύτερες γενιές από εμάς.
0: Χρόνια πολλά πριν λοιπόν στο Καράκας, ένας εραστέχνης μουσικός και οικονομολόγος, ο Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου, ονειρεύτηκε πως η μουσική θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή φτωχών, ταλαιπωρημένων και περιθωριοποιημένων παιδιών. Μάλλον τα κατάφερε και στο βιβλίο είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο δάσκαλος, ο μαέστρος,
1: ναι.
0: Αλλά μπορούμε επίσης να καταλάβουμε ότι υπάρχει και μία σχέση, υπάρχει και μία αναφορά, κλείνει και λίγο το μάτι στο το βιβλίο στον Γκουστάβ Ντουνταμέλ.
1: Ναι, σαφώς, γιατί ενώ να πω ότι ο Γκουστάβ Ντουνταμέλ δεν ήταν παιδί του δρόμου, έτσι, αλλά είναι παιδί του ελσυστέμα. Αλλά αυτό το, ειδικά όταν ήταν νεότερος, αυτό το μαλλί, το πολύ όμορφο
0: το
1: σύννεφο, με ενέπνευσε να γράψω για το σύννεφο. Και αυτό το σύννεφο γίνεται λίγο και μια μεταφορά για το σύννεφο που τον ακολουθούσε και στη ζωή του. Και πάνω σε αυτό φυσικά δούλεψε και η Ήρης, και όταν είδε και εκείνη τον Γκουστάβ Ντουνταμέλ, εμπνεύστηκε και αυτή από τα μαλλιά του. Να πω όμως να τονίσω ότι ο Ντουνταμέλ δεν ήταν παιδί του δρόμου, αλλά είναι παιδί σαφώς του ελσυστέμα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ναι. Οπότε, ναι, το κλείνουμε το μάτι.
0: Είναι εξαιρετικά εμψυχωτικός μαέστρος. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Αν κάποιος τώρα που μιλάμε μπει στο YouTube και δει βίντεο, αν δεν τον έχει δει ποτέ, και δει πώς διευθύνει την ορχήστρα.
1: Λάμπει ολόκληρο.
0: Είναι, ναι. Είναι,
1: και επειδή πολύ συνεπέρνει, νέος,
0: συνεπέρνει πολύ κοινό και μουσικούς.
1: Και άμα δουν, αν μπουν οι ακροατές, θα δουν, ας πούμε, παρουσιάσεις από την Σιμών Μπολιβάρ. Είναι φοβερό ότι πολλές φορές χορεύουν.
0: Ακριβώς.
1: Σηκώνονται τη θέση και χορεύουν.
0: Το μάμπο, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ψάξτε να βρείτε.
1: Έναν άλλον αέρα στο ότι είναι.
0: Που κυκλοφόρησε από την Deutsche Grammophon.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε σε λίγο το βιβλίο να μας το διαβάζει εξαιρετικά ένας ηθοποιός και συγγραφέας, ο Δημήτρης Τζιλινίκος, τον οποίο για μια φορά ακόμα τον ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ τον ευχαριστώ πολύ και τους χαιρετισμούς μου.
0: Και είναι και μια έκπληξη για σένα, οπότε θα το ακούσεις τώρα.
1: Ανυπομονώ.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά, αφού ακούσουμε λίγο από το soundtrack του Παλιόπαιδου, πάμε να ακούσουμε το βιβλίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγγελική Θαρλάση. Καλή συνέχεια σε όλα.

το παλιόπεδο της Αγγελικής Δαρλάση. Θα σας πω λοιπόν την ιστορία ενός παιδιού συνηθισμένου σαν όλα τα παιδιά. Ενός παιδιού ξεχωριστού, όπως ξεχωριστό είναι κάθε παιδί. Όπως συχνά συμβαίνει, αν και όχι πάντα, εκείνο το παιδί είχε δύο πόδια, δύο χέρια και ένα κεφάλι όλο μπούκλες. Λες και ένα σύννεφο είχε αποφασίσει να κάθεται μόνιμα στο κεφάλι του. Μόνο που θα πρέπει να φανταστείτε ένα σύννεφο μαύρο, αφού τα μαλλιά του ήταν κατάμαυρα. Μαύρα σαν κάρβουνα ήταν και τα μάτια του. Είχε έναν πατέρα που έλειπε συνέχεια ψάχνοντας δουλειά και όταν έβρισκε δουλειά έλειπε επειδή δούλευε πολύ. Είχε μια μητέρα που ήταν άρρωστη και έμοιαζε με κέρινη κούκλα. Και όπως οι κούκλες, έτσι και εκείνη δεν μιλούσε. Όχι πολύ, τουλάχιστον. Όμως κάποιες φορές σιγοτραγουδούσε. Όμορφα. Πολύ όμορφα παρά την αδυναμία της. Τότε τα μάτια της χαμογελούσαν και τα μαύρα μάτια του παιδιού άστραφαν σαν κρυσταλάκια. Έτσι μεγάλωνε εκείνο το παιδί. Με κάποια τραγούδια, με λίγο φαΐ, λιγοστά λόγια και ελάχιστα χάδια και φιλιά. Είναι που με τα λόγια και τα χάδια μεγαλώνουν καλύτερα τα παιδιά και παρηγοριούνται οι μεγάλοι. Φορούσε ένα παλιό παντελόνι που του έπεφτε κοντό, μια παλιά μπλούζα που του έπεφτε στενή και τις κρύες χειμωνιάτικες ημέρες ένα γκρίζο παλτό που του έπεφτε μεγάλο. Να το θυμάσαι, καρδούλα μου, όταν αυτό το παλτό θα σου κάνει, θα πει πως ήρθε η ώρα να φύγεις από εδώ και να γίνεις κι εσύ κάποιος. Και ευτυχισμένος, του έλεγε η μάνα του, βλέποντάς τον με εκείνο το τεράστιο δανεικό ρούχο να τον βαραίνει. Το παιδί, ντυμένο την γκρίζα θλίψη του παλτού του, κουνούσε το συνεφένιο κεφάλι του και αναρωτιόταν. Πού θα μπορούσε να πάει κάποιος τόσο φτωχός όπως εκείνος? Πώς θα μπορούσε να γίνει κάποιος? Πώς θα μπορούσε να είναι ποτέ ευτυχισμένος? Έβγαινε έξω από το σπίτι, σήκωνε τα μάτια του στον ουρανό, κοιτούσε τ' άστρα και συνέχιζε να αναρωτιέται, λες και περίμενε από εκείνα να του απαντήσουν. «Μόνο όταν θα μου μιλήσουν τα άστρα, τότε ναι. Τότε θα σημαίνει πως μπορώ να είμαι κι εγώ ευτυχισμένος», σκεφτόταν το παιδί και ήταν οι σκέψεις εκείνες το μυστικό και η προσευχή του.

0: Όπως βέβαια συνήθως συμβαίνει με τα παιδιά, έτσι και εκείνο είχε ένα όνομα δικό του. Το παράδοξο είναι ότι κανείς δεν φαινόταν να το γνωρίζει ή κι αν κάποτε το γνώριζε, το είχε πλέον ξεχάσει. Όλοι το ήξεραν ως το παλιόπαιδο. Επειδή μια φορά που πεινούσε πολύ είχε κλέψει ένα καρβέλι από το φούρνο και μια άλλη φορά που κρύωνε πολύ ένα ζευγάρι κάλτσες που στέγνωναν στα σκοινιά κάποιας μπουγάδας. Επειδή καμιά φορά εξαντλημένο το έπαιρνε ο ύπνος στα σκαλοπάτια των σπιτιών. Επειδή πολλές φορές έπαιζε με τα παρατημένα παιχνίδια των άλλων παιδιών και εκείνα νόμιζαν πως τους τα είχε κλέψει. Επειδή στο σχολείο είχε όλο και όλο ένα τετράδιο και ένα μολύβι. Όλοι το φώναζαν το παλιόπαιδο. Ίσως επειδή ήταν το πιο φτωχό και το πιο θλιμμένο από πολλά φτωχά και θλιμμένα παιδιά. Γιατί εννοείται, δεν ήταν το μόνο. Υπήρχαν και άλλα παιδιά σαν εκείνο στα μέρη του. Συνέβαινε λοιπόν κάποιες φορές να βρίσκονται πολλά μαζί και να φτιάχνουν συμμορίες. Ίσως ήταν ο τρόπος τους να διασκεδάζουν τη θλίψη τους και να αντιμετωπίζουν τη φτώχεια τους. Κάποιες συμμορίες ήταν λίγο ή και πολύ ακόμη επικίνδυνες. Λίστευαν ανθρώπους που ήταν λιγότερο φτωχοί και πιθανότατα λιγότερο θλιμμένοι από εκείνα τα παιδιά. Μια μέρα ηλιόλουστη, δύο από τις συμμορίες έπαιζαν ποδόσφαιρο σε μια αλάνα. Το παλιόπαιδο στεκόταν σε μια άκρη και παρακολουθούσε. Τότε ένα μεγαλύτερό του αγόρι το πλησίασε. Το κοίταξε πρώτα καλά-καλά και μετά με ύφος αδιάφορο ρώτησε: «Πώς σε λένε, πιτσιρικά?» Το παλιόπαιδο, χωρίς δεύτερη σκέψη, απάντησε: «Όλοι με φωνάζουν παλιόπαιδο». Το μεγαλύτερο αγόρι χαμογέλασε. Του άρεσε που ο πιτσιρικάς έδειχνε να είναι θαραλέος. «Εμένα με λένε Ραούλ, αλλά όλοι με φωνάζουν Τίγρη», είπε πολύ σοβαρά. «Και εγώ πώς θα σε λέω?» ρώτησε με θράσος το παλιόπαιδο. «Αν μπεις στη συμμορία μας, θα με φωνάζεις και εσύ Τίγρη», απάντησε ο άλλος με νόημα. Και αμέσως μετά συμπλήρωσε: «Και θα είσαι ο προστατευόμενός μου». Το παλιόπαιδο σκέφτηκε για λίγο. Του άρεσε που ο Ραούλ έδειχνε δυνατός και γενναίος, που ήταν αρχηγός και όλοι τον φώναζαν Τίγρη. Του άρεσε που θα μπορούσε να ανήκει σε μια ομάδα και θα ήταν προστατευόμενος κάποιου. «Πού ξέρεις, μπορεί έτσι να γίνω λίγο ευτυχισμένος κι εγώ», σκέφτηκε. «Εντάξει λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι, Τίγρη», είπε το παλιόπαιδο και χαμογέλασε. Ήταν όμορφο το χαμόγελό του. Έκανε τα μαύρα σαν κάρβουνο μάτια του να λάμπουν ακόμα πιο πολύ. Έτσι έγινε λοιπόν και το παλιόπαιδο μπήκε στην πιο τρομερή συμμορία της πόλης. Έτσι έγινε λοιπόν και οι Τίγρεις των δρόμων απέκτησαν ένα ακόμα καινούριο μέλος, το παλιόπαιδο. Στην αρχή δεν έκανε πολλά. Μόνο ακολουθούσε τον Τίγρη και τους άλλους. Τους παρακολουθούσε να πλησιάζουν ανθρώπους στα κρυφά. Και έπειτα να τρέχουν. Και έτρεχε και εκείνο πίσω τους. Μετά τους παρακολουθούσε να μοιράζονται λεφτά. Τα λεφτά που είχαν κλέψει. Κάποιες φορές του έδιναν και εκείνου μερικά κέρματα. Με τα κέρματα εκείνα αγόραζε ψωμί ή γάλα και το πήγαινε σπίτι του. Λίγο καιρό αργότερα, ο Τίγρης ανέθεσε και στο παλιόπαιδο μια αποστολή. Το έβαλε να στέκεται σε μια γωνιά και να παρακολουθεί τους διερχόμενους για όση ώρα οι υπόλοιποι της συμμορίας λίστευαν κάποιο σπίτι ή κάποιο μαγαζί. Το είχε δασκαλέψει πως αν τυχόν έβλεπε κάποιον να πλησιάζει, θα έπρεπε να σφυρίξει για να τους προειδοποιήσει. Σφυρίζε πολύ καλά το παλιόπαιδο. Ήταν πολύ σημαντική η δουλειά αυτή. Έτσι του είχε πει ο Τίγρης. Γι' αυτό και του την είχε εμπιστευτεί. Και το παλιόπαιδο στεκόταν και παρακολουθούσε. Και τις λίγες φορές που χρειάστηκε, σφύριξε. Γρήγορα και δυνατά. Δεν ήθελε να απογοητεύσει τον Τίγρη που του είχε δείξει εμπιστοσύνη. Και μετά έτρεχε όπως και ο Τίγρης, όπως και όλοι οι άλλοι. Και μετά πάλι μοιράζονταν τα λεφτά. Τώρα πια έδιναν λίγα περισσότερα στο παλιόπαιδο. Με τα χρήματα εκείνα το παλιόπαιδο αγόρασε ένα μπλε μπουφάν. Δεν άντεχε εκείνη την γκρίζα θλίψη του παλτού του. Η μάνα του, όταν τον είδε με το καινούριο ρούχο, δεν το ρώτησε ούτε που είχε βρει τα λεφτά, ούτε ποιος του το είχε δώσει. Δεν είπε τίποτα. Αλλά το παλιόπαιδο πρόσεξε ότι δάγκωνε τα χείλη της. Λίγο μετά την άκουσε να μουρμουράει λυπημένη: «Έγινες λοιπόν κι εσύ ένα παλιόπαιδο». Αμέσως μετά την είδε να σιγοκλαίει. Το παλιόπαιδο θύμωσε. Πολύ. Μπορεί οι άλλοι να τον έλεγαν παλιόπαιδο, αλλά η μάνα του ποτέ δεν τον είχε πει έτσι. Ήταν η πρώτη φορά. Θυμωμένος βγήκε έξω να δει, να αφουγκραστεί τα αστέρια. Αλλά εκείνα, όπως το είχαν συνήθεια, απέμεναν βουβά. Το παλιόπαιδο θύμωσε ακόμα περισσότερο. «Ωραία λοιπόν, αφού κι εσείς δεν λέτε τίποτα, γούστο μου και καπέλο μου που είμαι παλιόπαιδο και θα γίνω ακόμα πιο πολύ». Αποφάσισε πως δεν θα κοιτούσε τα άστρα ποτέ ξανά. Λίγες μέρες αργότερα ο Ραούλ τον πλησίασε πολύ σοβαρός. «Θες να γίνεις και επίσημα μέλος της συμμορίας μας?» Το παλιόπαιδο έγνεψε καταφατικά. «Ωραία, τότε θα πρέπει να περάσεις μια δοκιμασία. Να βγεις για κυνήγι», του είπε και του έβαλε ένα πιστόλι στο χέρι. «Το πιστόλι θα τον βοηθούσε στο κυνήγι», έτσι του τόνισε ο Ραούλ. Μπορεί το πιστόλι να ήταν μικρό, αλλά το παλιόπαιδο το αισθάνθηκε κρύο, σαν ένα κομμάτι πάγο. Ένιωσε την παγωνιά να διαπερνάει ολόκληρο το κορμί του. Το έκανε να ανατριχιάσει ολόκληρο. Δεν τόλμησε όμως να δώσει πίσω το όπλο. Δεν τόλμησε να αρνηθεί να το πάρει. Έφυγε με το όπλο στην τσέπη και την παγωνιά να τον τυλίγει βαριά και ασήκωτη, όπως εκείνο το παλτό του. Το ίδιο βράδυ στάθηκε κρυμμένος στο σκοτάδι στη γωνιά ενός απόμερου δρόμου. Περίμενε έχοντας τα χέρια του στις τσέπες, με το δεξί χέρι του να σφίγγει το όπλο. Κάποια στιγμή κοίταξε ψηλά. Ο ουρανός είχε αρχίσει να μαζεύει σύννεφα. Τα περισσότερα άστρα είχαν κρυφτεί. «Ίσως καλύτερα έτσι», σκέφτηκε το παλιόπαιδο. Ξαφνικά ήταν λες και είχε ντραπεί τα αστέρια. Τότε, από την απέναντι γωνία, είδε να έρχεται ένας νεαρός άντρας μικροκαμωμένος και αδύνατος που περπατούσε αφηρημένος. Τα μάτια του παλιόπαιδου, σαν κάρβουνα αναμένα, γυάλισαν στο σκοτάδι. Δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Μόλις ο άντρας πλησίασε, το παιδί έβγαλε από την τσέπη του το όπλο και τον σημάδεψε. Ακριβώς όπως του είχε δείξει ο τίγρης, όπως πολλές φορές τον είχε δει και ο ίδιος να κάνει. «Δώσε μου το πορτοφόλι σου», πρόσταξε τον άντρα όσο πιο άγρια μπορούσε. Εκείνος τον κοίταξε έκπληκτος, όλο απογοήτευση. «Είσαι τόσο μικρός», του είπε θλιμμένα. «Δεν είμαι», γρίλησε το παλιόπαιδο. «Μπορεί, όμως σίγουρα είσαι πολύ μικρός για να κρατάς όπλο». Το παλιόπαιδο δεν μίλησε, μόνο κρατούσε το παγωμένο όπλο ακόμα πιο σφιχτά. Τότε ο άντρας σιωπηλός έβγαλε το πορτοφόλι του και του το έδειξε. «Πώς σε λένε?» «Θα στο δώσω το πορτοφόλι μου, αλλά εσύ θα μου πεις το όνομά σου». Το παλιόπαιδο δεν απάντησε. «Δεν έχεις όνομα?» Το παλιόπαιδο κούνησε το κεφάλι του αόριστα. Ο άντρας δεν κατάλαβε αν έγνεφε ναι ή όχι. «Όλοι με φωνάζουν παλιόπαιδο. Και τώρα δώσε το πορτοφόλι σου», είπε με ύφος που δεν σήκωνε αντίρρηση. Ο άντρας του έδωσε το πορτοφόλι του, ενώ ένα μισό χαμόγελο ζωγραφιζόταν στο πρόσωπό του. «Παλιόπαιδο λοιπόν, ασυνήθιστο όνομα πρέπει να παραδεχτώ», μουρμούρισε κοιτάζοντας το παιδί βαθιά στα μάτια, σαν να ήθελε να διαβάσει μέσα του το πραγματικό όνομα εκείνου του παιδιού. Το παλιόπαιδο όμως δεν έμεινε περισσότερο. Με το πορτοφόλι στο χέρι και με το όπλο στην τσέπη έκανε μεταβολή και άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Είχε απομακρυνθεί αρκετά όταν άκουσε τον άντρα να του φωνάζει. «Είσαι στα αλήθεια παλιόπαιδο?» Είχε μόλις αρχίσει να ψιλοβρέχει. Οι τίγρεις χάρηκαν πολύ όταν το παλιόπαιδο τους έδωσε το πορτοφόλι. «Είσαι πλέον και επίσημα μέλος της συμμορίας μας», του είπε ο Ραούλ και χαμογέλασε. Όταν βέβαια άνοιξε το πορτοφόλι και είδαν πως δεν είχε τόσα πολλά λεφτά όσο θα ήθελαν, κατσούφιασε. Έδωσε στο παλιόπαιδο μερικά κέρματα. Εκείνο τα έκρυψε στην τσέπη του και έφυγε. Σαν κυνηγημένο έφυγε. Μέσα στη βροχή που πια είχε δυναμώσει. Το επόμενο βράδυ δεν ξαναβγήκε για κυνήγι. Είπε πως ήταν άρρωστος. Ούτε και το μεθεπόμενο. Αλλά το τρίτο βράδυ αναγκάστηκε να πάει και πάλι για κυνήγι. Του το ζήτησε επίμονα ο Ραούλ. Μάλιστα το χαστούκησε όταν εκείνο έκανε να φέρει αντίρρηση. Δεν βγήκε για κυνήγι στο ίδιο δρομάκι, αλλά δύο τετράγωνα πιο πέρα. Η νύχτα εκείνη ήταν ξάστηρη. Και εκεί Κάτω από ένα τσίγκινο υπόστεγο είδε και πάλι τον ίδιο νεαρό μικρόσωμο άντρα, εκείνον με το πορτοφόλι. Το παλιόπαιδο τρόμαξε, αλλά ο άντρας του έγνεψε, χαιρετώντας το καλόκαρδα σαν ήταν παλιός γνωστός του, και κατευθύνθηκε προς τη μεριά του. «Πού ήσουν, σε έψαχνα, θέλω να σου δώσω κάτι», του είπε όλο νόημα. Το παλιόπαιδο απόρρισε. Μόνο τότε πρόσεξε πως ο νεαρός είχε κρεμασμένη στον νόμο του μια μεγαλούτσικη σκληρή θήκη. Την ξεκρέμασε και έκανε να την ανοίξει. Ποιος ξέρει τι να έκρυβε μέσα της. Το παλιόπαιδο έκανε ένα βήμα προς τα πίσω τρομαγμένο. «Μη φοβάσαι, δεν είναι όπλο. Αν και από μια άποψη βέβαια μπορεί κανείς να πει πως είναι». Το παιδί δεν κατάλαβε, μόνο κοιτούσε απορριμμένο. Ο νεαρός άντρας αργά, σχεδόν τελετουργικά, έβγαλε από τη θήκη ένα ξύλινο αντικείμενο που το παιδί δεν μπορούσε να αναγνωρίσει. Δεν είχε δει ποτέ πριν κάτι παρόμοιο. «Είναι βιολί», του είπε τότε εκείνος, και με προσεκτικές αέρινες κινήσεις το έβαλε στον νόμο του και άρχισε να παίζει, να παίζει μια υπέροχη μουσική. Εκεί, στην άκρη του πεζοδρομίου, δίπλα σε ένα χλωμό φανάρι του δρόμου. Η νύχτα εκείνη ήταν ξάστερη και αν είχε κρύο ήταν γλυκό, ό,τι έπρεπε για λίγη ή πολύ ομορφιά. Και το παλιόπαιδο αμίλητο άκουγε τη μουσική εκεί, στην άκρη του πεζοδρομίου, δίπλα στο χλωμό φανάρι του δρόμου, στη μέση της ξάστερης νύχτας, αφήνοντας την ομορφιά να τον αγκαλιάσει σαν παρηγοριά ή σαν υπόσχεση. Σιγά σιγά, ούτε που κατάλαβε γιατί, τα μάτια του βούρκωσαν, πλημμύρισαν δάκρυα που δεν άντεξαν και άρχισαν να τρέχουν στα μάγουλά του. Δάκρυα μεγάλα και ολοστρόγγυλα σαν μαργαριτάρια, διάφανα σαν κρυσταλάκια, σιωπηλά σαν αστέρια. Βαθιά μέσα του ένιωσε πως έπρεπε να κοιτάξει τα αστέρια όπως έκανε κάποτε. Σήκωσε ψηλά το κεφάλι του. Για πρώτη του φορά του φάνηκε πως τα αστέρια χόρευαν ή πως χαμογελούσαν ή ακόμη καλύτερα πως τραγουδούσαν. Μόνο για εκείνον. Και πως αν έκανε έτσι με το χέρι του θα μπορούσε να τα αγγίξει. Θα χόρευε και θα τραγουδούσε μαζί τους στο σιωπηλό ουρανό. Όταν ο άντρας σταμάτησε να παίζει μουσική, τα δάκρυα του παλιόπαιδου ήταν ακόμα εκεί, πάνω στα μάγουλά του. Το παλιόπαιδο αγνοώντας τα, άπλωσε το χέρι του να αγγίξει το βιολί σαν μαγεμένος. «Αυτό το βιολί θα γίνει δικό σου, αρκεί να μου δώσεις το όπλο που έχεις στην τσέπη σου». Ο τόνος της φωνής του νεαρού μαρτυρούσε πως δεν σήκωνε αντίρρηση. «Γιατί να μου το δώσεις εμένα?» ρώτησε έκπληκτο το παλιόπαιδο και μόνο τότε σκέφτηκε να σκουπίσει με την ανάστροφη της παλάμης του τα δάκρυά του. «Επειδή ένα παιδί που έχει ένα βιολί δεν μπορεί με τίποτα στον κόσμο να είναι παλιόπαιδο», είπε ο άντρας και χαμογέλασε, γλυκό το χαμόγελο του. «Έλα σε αυτή τη διεύθυνση. Φέρε μου το όπλο και εγώ θα σου δώσω το βιολί και θα σε μάθω να παίζεις». Το είπε όλο αποφασιστικότητα. Με την ίδια αποφασιστικότητα του έδωσε ένα χαρτάκι με μια διεύθυνση. Και μετά γύρισε και έφυγε, φορώντας το βιολί στον νόμο του, μέσα στη θήκη του και πάλι, σαν ένα ιδιόρυθμο τρόπιο κυνηγιού, χάθηκε στο μαύρο της νύχτας. Τη νύχτα εκείνη το παλιόπαιδο δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Η αυγή το βρήκε καθισμένο στα σκαλοπάτια του σπιτιού του να κοιτάζει τα αστέρια και να χαμογελάει. Για πρώτη φορά ήταν απόλυτα σίγουρο πως τα αστέρια του είχαν μιλήσει, πως ο ουρανός το είχε, έστω για μια στιγμούλα, αγκαλιάσει. Την άλλη μέρα το παλιόπαιδο πήγε πράγματι στη διεύθυνση που έγραφε το χαρτί. Ήταν ένα παλιό γκαράζ. Μπήκε μέσα. Καμιά δεκαριά παιδιά, άλλα μικρότερά του, κανά δυο συνομήλικα και άλλα μεγαλύτερά του, καθισμένα σε ημικύκλιο. Όλα κρατούσαν από ένα μουσικό όργανο στα χέρια τους. Στη μέση στεκόταν εκείνος ο άντρας. Σαν να το περίμενε, τα μάτια του έλαμψαν βλέποντας το παλιόπαιδο. «Να λοιπόν που ήρθε και το βιολί μας», είπε ο άντρας γλυκά, αλλά σαν να περίμενε και κάτι ακόμα, κοίταξε σοβαρό στο παλιόπαιδο. Τότε το παλιόπαιδο έδωσε στον άντρα το πιστόλι. Τότε ο άντρας πήρε το πιστόλι και έδωσε στο παλιόπαιδο το βιολί. «Με λένε Χωσέ Αντώνιο», είπε ο άντρας χαμογελώντας.
1: «Εμένα με λένε Φέλιξ»,
0: είπε το παιδί και χαμογέλασε. Όμορφο το χαμόγελό του. Όταν τελείωσε εκείνη η πρώτη πρόβα, ξέσπασαν όλοι σε χειροκροτήματα. Ήταν όλοι χαρούμενοι με μια πρωτόγνωρη χαρά. Χαρούμενο ήταν πλέον και το παλιόπαιδο, δηλαδή ο Φέλιξ. Ευτυχισμένος, ίσως για πρώτη του φορά. Αποφασισμένος όσο ποτέ άλλοτε, πήγε στους τίγρεις.
1: «Το έχασα το πιστόλι. Το πέταξα σε έναν υπόνομο, επειδή χθες βράδυ με είδε ένας αστυνομικός και με κυνήγησε. Φοβήθηκα. Αναγκάστηκα να το πετάξω»,
0: είπε ψέματα. Ο Ραούλ θύμωσε. Χαστούκησε τον Φέλιξ. Αλλά όταν είδε πως τα μάτια του γυάλιζαν σαν κάρβουνα στη νύχτα, δεν τόλμησε να τον ξαναχαστούκησει. Ήταν η τελευταία φορά και η τελευταία τους συνάντηση. Το παλιόπαιδο στο εξής δεν θα ήταν ούτε και που θα ήθελε άλλωστε να είναι μέλος στη συμμορία Τίγρης των Δρόμων. Ήταν όμως πλέον μέλος μιας ορχήστρας. Χάρισε τον μπλε μπουφάν του και ξαναφόρεσε τον γκρίζο παλτό του. Και κοίτα τι περίεργο, δεν του έπεφτε πια τόσο μεγάλο. Η μάνα του τον κοιτούσε απορριμμένη να στέκει εκεί μπροστά της με τον γκρίζο του παλτό σχεδόν να του κάνει και να αγκαλιάζει στοργικά ένα βιολί. Της φάνηκε πως ο γιος της αγκάλιαζε ένα αστέρι. Χαμογέλασε, όπως τα χαμογελούσε πια κάθε φορά που θα τον έβλεπε έτσι. Κάτι μέσα της έλεγε πως, αν και ήταν μικρός ακόμη, είχε έρθει η ώρα του να γίνει κάποιος και ευτυχισμένος. Και το παλιόπαιδο πήγαινε και ερχόταν στις πρόβες της ορχήστρας φορώντας τον γκρίζο παλτό του, όχι πια μελαγχολικός, αλλά περήφανος, με το βιολί του σαν λάφυρο ενός ιδιόμορφου και ξεχωριστού κυνηγιού περασμένο στον νόμο του. Τώρα πια όλοι τον ήξεραν με το όνομά του και όσοι κάποτε το είχαν ξεχάσει το ξαναθυμήθηκαν. Φέλιξ. Και όλοι στη γειτονιά σταματούσαν ό,τι έκαναν για να κρυφακούσουν τον Φέλιξ όταν μελετούσε. Όλοι έβγαιναν στο δρόμο για να ακούσουν τον Φέλιξ όταν έπαιζε στα σκαλιά της πόρτας του τις ξάστερες νύχτες. Και αργότερα όλοι πήγαιναν συγκινημένοι να ακούσουν τον Φέλιξ στις συναυλίες της ορχήστρας. Και όλοι αισθάνονταν λίγο ευτυχισμένοι και τυχεροί που είχαν τον Φέλιξ στη γειτονιά τους. Και όλοι καμάρωναν όταν αναφέρονταν σε εκείνον. Χαίρονταν να λένε το όνομά του. Το αισθάνονταν σαν ευλογία μεταδοτική. Φέλιξ, στη γλώσσα τους βλέπετε, σημαίνει τυχερός και ευτυχισμένος. Και εκείνο το παλτό Φέλιξ συνέχισε να το φοράει, μέχρι που δεν το έκανε πια, γιατί στο μεταξύ είχε μεγαλώσει πολύ. Και εδώ και καιρό ήταν ο Φέλιξ. Και ένιωθε υπερήφανος και ευτυχισμένος, όπως είχε ευχηθεί η μάνα του. Το κρέμασε σε μια κρεμάστρα και που το κοιτούσε για να μην ξεχάσει ποτέ πως κάποτε ήταν ένα πολύ φτωχό και θλιμμένο παιδί. Ένα παλιόπαιδο. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Χωσέ Αντώνιο, άρχισε μαζί του να αναζητεί φτωχά, θλιμμένα παιδιά για να παίξουν και σε άλλες ορχήστρες. Γιατί από εκείνη την ορχήστρα δημιουργήθηκαν κι άλλες, πολλές ορχήστρες. Άρχισε να αναζητεί όσο το δυνατόν περισσότερα παλιόπαιδα. Και όταν τα βρίσκε, τους χάριζε μουσική, δίνοντάς τους πίσω το όνομά τους και τη ζωή που τους άξιζε. Και κάθε φορά με τα μαύρα του μάτια που έλαμπαν σαν αστέρια, πολύ σοβαρός αλλά χαμογελώντας, έλεγε: «Στο λέω και το πιστεύω. Και σύντομα θα το πιστέψεις κι εσύ. Δεν είσαι ένα τίποτα. Δεν είσαι παλιόπαιδο. Είσαι κι εσύ ένα ξεχωριστό παιδί. Όπως κάθε παιδί είναι. Όπως κάθε άνθρωπος είναι. Έλα λοιπόν να παίξουμε μαζί μουσική. Μπορούμε ακόμη και να αλλάξουμε τον κόσμο με τη μουσική μας».

Και αυτή ήταν η ιστορία του Παλιόπεδου. Αυτό ήταν το βιβλίο που έγραψε η Αγγελική Δαρλάση, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, σε εικονογράφηση της Ήρυδας Σαμαρτζή. Μας το διάβασε ειδικά για την εκπομπή ο Δημήτρης Τσιλινίκος, ηθοποιός και συγγραφέας και ο ίδιος. Και τον ευχαριστούμε πολύ, όπως ευχαριστούμε και την Αγγελική Δαρλάση που είχαμε την ευκαιρία στην αρχή της εκπομπής να μιλήσουμε. Εγώ ευχαριστώ επίσης και τα μηνύματά σας και τώρα που τελειώνει η εκπομπή, αν θέλετε να στείλετε άλλο μήνυμα, το καλημέρα 958fm@gmail.com είναι πάντα στη διάθεσή σας. Και αυτή ήταν η ιστορία του Παλιόπεδου, εμπνευσμένη από αληθινές ιστορίες μουσικών του El Sistema και της διεθνούς φήμης Συμφωνικής Ορχήστρας Bolivar της Βενεζουέλας, και φυσικά από την ορχήστρα αυτή ήταν όλα όσα ακούσαμε και ακούμε στην εκπομπή αυτή. Το El Sistema, μια ιδέα, ένα όνειρο του Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου, το 1975 με 11 μόλις παιδιά σε έναν γκαράζ, όπως έλεγε και το βιβλίο, ξεκίνησε αυτό το όνειρο, και από το 1975 εκατοντάδες παιδιά, χιλιάδες παιδιά σε όλο τον κόσμο με το El Sistema κατάφεραν όχι μόνο να μάθουν μουσική, αλλά στην ουσία να απεμπλακούν από συμμορίες και εγκληματικότητα και κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. Ήτανε στην παρέα μας σήμερα το Παλιόπεδο της Αγγελικής Δαρλάση, στην καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Τον ήχο φρόντισε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Να ευχαριστήσω όμως πάρα πολύ την Ζωή Κουτελοπούλου που έκανε την ηχογράφηση της ανάγνωσης του βιβλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας για την παρέα. Τα λέμε στην ίδια πάλι εκπομπή. Εδώ στο μικρόφωνο την επιμέλεια της καλημέρας με βιβλία για παιδιά θα είναι πάλι η Αναστασία Γρηγοριάδου την επόμενη Παρασκευή στις 10 το πρωί. Καλημέρα σε όλους.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3, μας ακούτε και από το διαδίκτυο. Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Παναγιώτης Μιλωνάς στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα θα απολαύσουμε αναπολιτάνικες μελωδίες σε γνωστές και λιγότερο γνωστές εκτελέσεις. Ακούγονται οι φωνές των Φερντινάντο Ρουμπίνο, Μάριο Πίντο, Έλβις Πρίσλι, Ρενάτο Καροζόνε, Μαρίνο Μαρίνι και άλλων. Καλή σας ακρόαση.

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Παναγιώτης Μιλωνάς στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα απολαμβάνουμε ναπολιτάνικες μελωδίες σε γνωστές και λιγότερο γνωστές εκτελέσεις. Ακούμε Ντιν Μάρτιν, Μίνα, Πιέτρα Μοντεκορβίνο, Γκαμπριέλα Φέρι, Μαρίνο Μαρίνι και άλλους. Καλή σας ακρόαση.

giorno, puro sei, sempre in cerca.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της R3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Μιλωνά που ρύθμισε τον ήχο. Όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡ 3.
1: Πιάνω.
2: Πιάλω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Σάββατο 20 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλσος με ελεύθερη είσοδο προβάλλεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ Λό σε σκηνοθεσία του Θανάση Βασιλείου. Η ταινία διάρκειας 70 λεπτών εξερευνά την επιστροφή του σκηνοθέτη στο άδειο πατρικό του διαμέρισμα στην Αθήνα μετά το θάνατο της μητέρας του, συνδυάζοντας την προσωπική ενδοσκόπηση με το συλλογικό τραύμα της περίοδου της Χούντας. Το Φεστιβάλ Επταπηγείου συνεχίζεται με τη συναυλία της Νατάσας Μπουφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα τραγούδια που τους έφεραν πιο κοντά, αλλά και ευρύτερες επιλογές από το προσωπικό τους ρεπερτόριο. Τα Μωρά στη Φωτιά και η Πανκς Ρουμάνα συναντιούνται στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Κήπου Θεσσαλονίκης σε μία από τις πιο δυνατές ροκ συναυλίες του καλοκαιριού. Δύο ιστορικά συγκροτήματα της ελληνικής εναλλακτικής και πανκ ροκ σκηνής ενώνουν τη διαδρομή, την ενέργεια και τα τραγούδια τους σε μία βραδιά γεμάτη ένταση, κοινωνικό παλμό και αυθεντικό rock and roll. Η ομάδα χορού Sine Qua Non παρουσιάζει την παράσταση Have You Not Seen Enough στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Μια έντονη σωματική performance για δύο ερμηνευτές που βυθίζεται σε ένα σκοτεινό τοπίο μνήμης, καταγωγής και αμοιβαίας αναγνώρισης, αναζητώντας μέσα από τη λάσπη την αφή και τη σιωπή τις ρογμές του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Εγκαίνια στο ΜΟΜΣ, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Συλλογή Κωστάκη, στη Μονή Λαζαριστών για δύο εκθέσεις. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες», ο Κωστάκης συναντά το Ρούμπιν Στάιν, φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοβ Ρούμπινστάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελοποιώντας τον Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Άλμπερτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στον 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Με μεγάλη μας χαρά, ο Ανδρέας Κοράνης είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν από τους αγαπημένους μας μουσικούς όλων των εποχών, τον σπουδαίο Αμπντούλα Ιμπραήμ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 15 Ιουνίου του 2026 σε ηλικία 91 ετών. Η νοτιοαφρικανική τζαζ και ολόκληρη η παγκόσμια μουσική κοινότητα αποχαιρετούν έναν αληθινό θρύλο, έναν σπουδαίο πιανίστα, συνθέτη και πνευματικό άνθρωπο γνωστό στα πρώτα χρόνια της καριέρας του ως Dollar Brand. Μέσα από τη μοναδική σύνθεση της τζαζ με τις μουσικές παραδόσεις της Νότιας Αφρικής, η μουσική του έγινε σύμβολο ελευθερίας, αξιοπρέπειας και αντίστασης απέναντι στην αδικία, καταφέρνοντας να δώσει φωνή στις μνήμες, στους αγώνες και στις ελπίδες του λαού του. Από τις παραγκουπόλεις του Cape Town έως τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Άφησε την τελευταία του πνοή στη Γερμανία έπειτα από σύντομη ασθένεια, όπως ανακοίνωσαν η οικογένειά του και η σύντροφός του, Δόκτωρ Μαρίνα Ουμάρη, κλείνοντας έτσι έναν σπουδαίο κύκλο ζωής που εκτινόταν σε περισσότερες από 7 δεκαετίες καλλιτεχνικής δημιουργίας και περιελάμβανε περισσότερα από 70 άλμπουμ, από τα πρώτα του βήματα με τους Jazz Epistles έως το εμβληματικό Mannenberg. Η μουσική του αποτέλεσε όχημα αντίστασης και ελευθερίας. Το συγκεκριμένο κομμάτι εξελίχθηκε στον ανεπίσημο ύμνο του αγώνα της Νότιας Αφρικής ενάντια στο Apartheid, ενώ ο Νέλσον Μαντέλα συνήθιζε να λέει ότι ο Μπαχ και ο Μπετόβεν είναι μεγάλοι συνθέτες, αλλά η Νότια Αφρική έχει τον δικό της Μότσαρτ.

Η ζωή και το έργο του έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολυάριθμων μελετών και βιβλίων που φωτίζουν τόσο τη μουσική του διαδρομή, όσο και το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το έργο του. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το σημαντικό βιβλίο «Soweto Blues» της Gwen Ansel, για το οποίο ο ίδιος έγραψε την εισαγωγή. Σήμερα λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες θα ακολουθήσουμε τη μουσική του διαδρομή και την πλούσια παρακαταθήκη ενός καλλιτέχνη που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και που κατόρθωσε να μετατρέψει τους ήχους της πατρίδας του σε μια παγκόσμια γλώσσα ελευθερίας, αξιοπρέπειας και ανθρωπιάς. Ξεκινήσαμε με το Bradzo from Kilimanjaro από το άλμπουμ African Piano του 1973 και θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι, το Καμαλί, από το άλμπουμ African Sun του 1988. Η σύνθεση αυτή που ηχογραφήθηκε αρχικά στην Νότια Αφρική αναδεικνύει τις μελωδικές παραδόσεις των κοινοτήτων του Cape Town, τις οποίες ο Dollar Brand μετέτρεψε σε αναπόσπαστο μέρος της προσωπικής του μουσικής γλώσσας.

Ο Αμπτούλα Ιμπραήμ γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1934 στο Cape Town της Νότιας Αφρικής με το όνομα Adolf Johannes Brandt, μεγαλώνοντας μέσα στη σκληρή πραγματικότητα του Apartheid. Η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από μια τραγική απώλεια, καθώς σε ηλικία μόλις 4 ετών έχασε τον πατέρα του, μέλος της φυλής Σόθο, ο οποίος δολοφονήθηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το ασφικτικό και ρατσιστικό πλαίσιο της εποχής, η οικογένειά του πήρε μια δραματική απόφαση να του αποκρύψει την αλήθεια για το θάνατο του πατέρα του και την πραγματική του οικογενειακή ταυτότητα. Οι παππούδες του τον μεγάλωσαν σαν δικό τους παιδί, ενώ η βιολογική του μητέρα, Ρέιτσελ, παρουσιαζόταν ως αδελφή του. Η επιλογή αυτή δεν ήταν παρά συνέπεια των φυλετικών νόμων του καθεστώτος, καθώς η οικογένεια επιδίωκε να καταγραφεί επίσημα ως έγχρωμος και όχι ως μαύρος, ώστε να εξασφαλίσει ορισμένα επιπλέον δικαιώματα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Αυτός ο κώδικας σιωπής άφησε βαθύ αποτύπωμα στον ψυχισμό του, όπως εξομολογήθηκε αργότερα ο ίδιος. Από πολύ νωρίς ένιωσε πικρία και σύγχυση, καθώς στερήθηκε την αλήθεια για την οικογένειά του, τις πολιτισμικές και θρησκευτικές του ρίζες, αλλά και ένα σημαντικό μέρος της προσωπικής του ταυτότητας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, η μουσική και η εκκλησία αποτέλεσαν το ασφαλές καταφύγιο. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαμόρφωση έπαιξε η Αφρικανική Μεθοδιστική Επισκοπική Εκκλησία του Κένσινγκτον, στην ίδρυση της οποίας είχε συμβάλει και η γιαγιά του. Εκεί τόσο η γιαγιά όσο και η μητέρα του έπαιζαν πιάνο και τραγουδούσαν, ενώ η μητέρα του εργαζόταν παράλληλα ως πιανίστρια, συνοδεύοντας βοβές κινηματογραφικές προβολές. Οι δύο αυτές γυναίκες καλλιέργησαν την αγάπη του για τη μουσική και τον ενθάρρυναν να ασχοληθεί με το πιάνο. Σε ηλικία 7 ετών ξεκίνησε τα πρώτα του μαθήματα και πολύ σύντομα άρχισε να συνθέτει τις δικές του μελωδίες, αποκαλύπτοντας το σπάνιο ταλέντο που αργότερα θα τον καθιέρωνε ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας τζαζ. Μεγαλώνοντας το Cape Town, μια πολυπολιτισμική πόλη λιμάνι όπου συναντιούνταν λαοί και παραδόσεις από διαφορετικές γωνίες του κόσμου, ο νεαρός Adolf Brandt ήρθε από νωρίς σε επαφή με ένα πλούσιο μουσικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα καθοριστική υπήρξε η εμπειρία του στη θρηλυκή συνοικία District 6, όπου οι διαφορετικές κοινότητες συνυπήρχαν παρά τους αυστηρούς φυλετικούς διαχωρισμούς του καθεστώτος. Εκεί έκανε και τα πρώτα του βήματα στο πιάνο, ενώ ήδη από την εφηβεία του πειραματιζόταν με το R&B, τους χορευτικούς ρυθμούς της εποχής και τη μουσική του Louis Jordan, πριν τον κερδίσει οριστικά η jazz και ο μεγάλος Thelonious Monk. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε προέρχεται από το solo album Dreamtime. Ηχογραφήθηκε στη Γερμανία το 2019 και είναι αφιερωμένο σε αυτές ακριβώς τις μνήμες. Ακούμε λοιπόν τον Αμπτούλα Ιμπραήμ στο Cape Town, District 6.

αναπολώντας τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ο ίδιος είχε δηλώσει αργότερα στον Αμερικανικό Κρατικό Οργανισμό Τεχνών NEA, εκεί όπου μεγάλωσα υπήρχε κάθε είδους μουσική, αναφερόμενο στα ινδικά ράγκα, στα κινέζικα τραγούδια, στη μουσική ζουλού των στρατοπέδων εργασίας και στους ήχους του δρόμου που διαμόρφωσαν τα πρώτα του ακούσματα. Παράλληλα, οι εκπομπές της Φωνής της Αμερικής τον έφεραν σε επαφή με την τζαζ, ενώ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου απέκτησε το παρατσούκλι ντόλαρ, καθώς πλησίαζε Αμερικανούς στρατιώτες στις αποβάθρες για να αγοράσει δίσκους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά ονειρευόταν να γίνει γιατρός, όμως αποκλείστηκε από την ιατρική σχολή εξαιτίας του apartheid. Έτσι αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στη μουσική και ήδη από τα 15 του χρόνια εμφανιζόταν δημόσια ως πιανίστας και τραγουδιστής. Το 1958 δημιούργησε το Dollar Brand Trio με τον Johnny Gertz στο μπάσο και τον Makaya Joko στα drums, συνδυάζοντας τους ήχους του Cape Town με το αμερικανικό bebop, ενώ λίγο αργότερα το τρίο ενώθηκε με τους Skippy Muekechi, Hugh Masekela και Jonas Guangua, σχηματίζοντας τους ιστορικούς Jazz Epistles. Η συνεργασία αυτή οδήγησε στην πρώτη ηχογράφηση bebop στη νοτιοαφρικανική ιστορία με το άλμπουμ Jazz Epistle Verse 1 το 1960. Καθοριστική υπήρξε την ίδια περίοδο η επιρροή του Thelonious Monk μέσα από το ιδιότυπο και πρωτοποριακό παίξιμό του. Ο Αμπντούλα Ιμπραήμ διέκρινε μια βαθιά αφρικανική ρυθμική λογική. Όπως εξήγησε αργότερα στην εφημερίδα Guardian, αυτό που πολλοί θεωρούσαν παράξενο στη μουσική του Monk σε εκείνον φαινόταν απολύτως φυσικό. Πάνω σε αυτή ακριβώς την επιρροή θα περάσουμε τώρα στην πρώτη επίσημη ηχογράφηση που πραγματοποίησε ως επικεφαλής του δικού του τρίο στις 4 Φεβρουαρίου του 1960 στο Johannesburg. Ο δίσκος κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα με τον τίτλο Dollar Brand Plays Sphere Jazz, με τη λέξη Sphere να παραπέμπει άμεσα στο μεσαίο όνομα του μεγάλου του ιδόλου, του Thelonious Sphere Monk. Πρόκειται για μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις μοντέρνας jazz που πραγματοποιήθηκαν στην Αφρικανική Ήπειρο. Στο πλευρό του βρίσκονται ο Johnny Gertz στο μπάσο και ο Makaya Joko στα drums. Από αυτό λοιπόν το ιστορικό άλμπουμ θα ακούσουμε το εναρκτήριο κομμάτι με τίτλο Boulevard East.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μετά το Boulevard East που μόλις ακούσαμε από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Dollar Brand, περνάμε σε ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της καριέρας του. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, η αναζήτηση ενός νέου και πιο τολμηρού ήχου οδήγησε τον Abdullah Ibrahim στη δημιουργία των Jazz Epistles μαζί με τον σαξοφωνίστα Kippy Moketsi, τον τρομπετίστα Hugh Masekela και άλλους κορυφαίους μουσικούς του Johannesburg. Το σχήμα αυτό υπήρξε καθοριστικό για τη διαμόρφωση της Cape Jazz, ενός ιδιώματος που συνέδεσε δημιουργικά την Αμερικανική Jazz με τους Αφρικανικούς ρυθμούς και άνοιξε το δρόμο για αυτό που αργότερα ονομάστηκε World Music, ένας όρος που ο ίδιος ο Ibrahim δεν αποδεχόταν ποτέ ιδιαίτερα. Το 1960 οι Jazz Epistles ηχογράφησαν το Jazz Epistle Verse 1, τον πρώτο jazz δίσκο που ηχογραφήθηκε αποκλειστικά από μαύρους νότιοαφρικανούς μουσικούς, και από αυτό το άλμπουμ πάμε να ακούσουμε το Blues for Huey, μια σύνθεση του Kippy Moketsi.

Cape Jazz από τους Jazz Epistles, ένα από τα πρώτα συγκροτήματα του Abdullah Ibrahim από το 1960. Το 1962, καθώς η βία του καθεστώτος του Apartheid κλιμακωνόταν και η jazz σκηνή του District 6 δεχόταν ολοένα και σκληρότερη καταστολή, ο Abdullah Ibrahim, γνωστός τότε ως Dollar Brand, εγκατέλειψε τη Νότια Αφρική και μαζί με τη σύντροφό του, τη σπουδαία τραγουδίστρια Σαθήμα B. Benjamin, εγκαταστάθηκαν στη Ζυρίχη. Ήταν μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδος για τη χώρα, που σημαδεύτηκε, να θυμίσουμε, από τη φυλάκιση του Νέλσον Μαντέλα. Στη Ζυρίχη το ζευγάρι συνέχισε τη μουσική του πορεία μαζί με τους παλιούς συνεργάτες του, τον Τζόνι Γκέρτσε στο κοντραμπάσο και τον Μακάγια Τζόκο στα ντραμς. Η μεγάλη καμπή ήρθε όταν η Σαθήμα B. Benjamin κατάφερε να πείσει τον Duke Ellington να ακούσει τον Dollar Brand στο πιάνο. Ο θρυλικός Αμερικανός συνθέτης εντυπωσιάστηκε αμέσως από την πρωτοτυπία και την αφρικανική διάσταση της μουσικής του και στήριξε την ηχογράφηση του άλμπουμ Duke Ellington Presents The Dollar Brand Trio. Το 1963 συνέβη αυτό στο Παρίσι. Η συνεργασία αυτή άνοιξε στον Abdullah Ibrahim το δρόμο για τη διεθνή αναγνώριση και αποτέλεσε την απαρχή μιας σχέσης αμοιβαίας εκτίμησης, η οποία τον οδήγησε αργότερα ακόμη και στη διεύθυνση της ορχήστρας του Duke Ellington σε περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Duke Ellington όμως στήριξε έμπρακτα και τη Σαθήμα και έτσι στις 24 Φεβρουαρίου του 1963 η τραγουδίστρια ηχογράφησε το κλασικό The Man I Love με τον Dollar Brand στο πιάνο, χαριζοντάς μας μία από τις πρώτες και σημαντικότερες στιγμές της δικής της αυτόνομης καλλιτεχνικής διαδρομής.

Ο Αμπτούλα Ιμπραήμ και η Σαθήμα Μπι Μπένσαμιν παντρεύτηκαν το 1965, ξεκινώντας μια κοινή προσωπική και καλλιτεχνική πορεία. Ο Ιμπραήμ, γνωστός τότε ως Dollar Brand, δεν ξέχασε ποτέ τον μέντορά του, τον Duke Ellington, ερμηνεύοντας σταθερά τις συνθέσεις του σε όλη του την πορεία. Αυτή τη βαθιά ευγνωμοσύνη την αποτύπωσε το 1973, ηχογραφώντας έναν ολόκληρο δίσκο φόρο τιμής στον μεγάλο δάσκαλο με τον ενδεικτικό τίτλο «Ode to Duke Ellington».

είναι ένα sentimental mood μέσα από τη διασκευή του Dollar Brand, που αποτυπώνει ακριβώς αυτό που λέγαμε νωρίτερα, την επιρροή που άσκησε πάνω του ο Duke Ellington. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, ο Ibrahim πραγματοποίησε το αμερικανικό του ντεπούτο στο Festival Jazz του Newport και σύντομα εμφανίστηκε σε ιστορικούς χώρους της Νέας Υόρκης, όπως το Carnegie Hall και το Village Vanguard. Εκεί συνεργάστηκε με κορυφαίες μορφές, ανάμεσα τους ο John Coltrane, Pharoah Sanders και ο Art Davis, ενώ το 1966 κλήθηκε να διευθύνει σε 5 συναυλίες τη θρυλική ορχήστρα του Duke Ellington. Την ίδια περίοδο εμφανίστηκε με το συγκρότημα του Elvin Jones, συνδέθηκε με την avant-garde σκηνή της Νέας Υόρκης και συνεργάστηκε με μουσικούς όπως ο Ornette Coleman, ο Archie Shepp και ο Don Cherry, ενώ παράλληλα διεύρυνε τα μουσικά του ενδιαφέροντα πέρα από το πιάνο, σπουδάζοντας ακόμη και τσέλο στο Juilliard με υποτροφία του Ιδρύματος Rockefeller. Αντιμετωπίζοντας όμως σοβαρά προβλήματα υγείας από την έντονη ζωή, πήρε την απόφαση να κόψει οριστικά το ποτό και το κάπνισμα. Ξεκίνησε να ασχολείται εντατικά με τις πολεμικές τέχνες και μετά την επιστροφή του στο Cape Town, το 1968 ασπάστηκε το Ισλάμ, υιοθετώντας πλέον το όνομα Abdullah Ibrahim αντί για το Dollar Brand. 2 χρόνια αργότερα πραγματοποίησε το ιερό προσκύνημα, το Hajj στη Μέκα, και ακούμε για το τέλος το Hajj από το άλμπουμ The Journey του 1978, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος μας στον σπουδαίο Abdullah Ibrahim. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Παλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε το ταξίδι στη ζωή και τον μουσικό κόσμο του Abdullah Ibrahim.

0: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επισκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σε μένα μιλάς.
3: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡ 3.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Ο Ανδρέας Κοράνης παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα είναι αφιερωμένη σε έναν από τους σπουδαιότερους μουσικούς της εποχής μας, τον θρυλικό νοτιοαφρικανό πιανίστα και συνθέτη της jazz Αμπτούλα Ιμπραήμ, γνωστό για πολλά χρόνια και ως Dollar Brand, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της παγκόσμιας jazz και ταυτόχρονα ένας από τους σημαντικότερους καλλιτεχνικούς εκφραστές του αγώνα κατά του Apartheid. Με μια δημιουργική πορεία κατόρθωσε να συνδέσει μοναδικά τους παραδοσιακούς ήχους της Νότιας Αφρικής με τη γλώσσα της jazz, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό μουσικό ιδίωμα και αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη με περισσότερα από 70 άλμπουμς. Μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε βαθιά συνδεδεμένος με την Νότια Αφρική, με την πατρίδα του και τους ανθρώπους της, επιλέγοντας μάλιστα τον περασμένο μόλις Μάρτιο να πραγματοποιήσει μια τελευταία live εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Jazz του Cape Town, επιστρέφοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο συμβολικά στην πόλη όπου είχε ξεκινήσει αυτό το μεγάλο μουσικό ταξίδι.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με το Black Lightning από το ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε ως Dollar Brand το 1976 και που καταφέρνει να αποτυπώσει με μοναδικό έτσι τρόπο τον παλμό της Αφρικανικής Ηπείρου. Από την ίδια ακριβώς ιστορική ηχογράφηση θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι που έχει τον τίτλο Black and Brown Cherries, μια σύνθεση όπου ο Ιμπραήμ στρέφεται στον ήχο του ηλεκτρικού πιάνου και πλαισιώνεται από τον Basil Moses στο μπάσο, τον Monty Vember στα drums, αλλά και από το τενόρο σαξόφωνο του σπουδαίου Basil Mannenberg Coetzee.

Από τη συλλογή The Strind ακούσαμε μία σύνθεση με τίτλο «Τη Ντιάνα». Μία ηχογράφηση από τα μέσα της δεκαετίας του 60. Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο Αμπντούλα Ιμπραήμ ζούσε εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, διανύοντας μία από τις πιο δημιουργικές φάσεις της καριέρας του, με σημαντικές συνεργασίες και όλο ένα αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση. Η επιτυχία αυτή, ωστόσο, δεν τον απομάκρυνε ποτέ από τις ρίζες του. Μετά την επιστροφή του στο Cape Town το 1968, όταν ασπάστηκε το Ισλάμ και υιοθέτησε το όνομα Αμπντούλα Ιμπραήμ, πέρασε ένα διάστημα στη Σουαζιλάνδη, όπου ίδρυσε μουσική σχολή, πριν εγκατασταθεί ξανά με την οικογένειά του στο Cape Town το 1973, συνεχίζοντας παράλληλα τις διεθνείς περιοδίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, τον Ιούνιο του 1974, σε ένα στούντιο ηχογράφησης του Cape Town γεννήθηκε η διασημότερη ίσως σύνθεσή του, το Mannenberg, είναι αυτό που ακούμε. Το κομμάτι προέκυψε μέσα από έναν σχεδόν αυθόρμητο συλλογικό αυτοσχεδιασμό και πήρε το όνομά του από την ομώνυμη περιοχή στα Cape Flats, τις λαϊκές παραγκουπόλες του Cape Town, όπου είχαν μετεγκατασταθεί βία χιλιάδες κάτοικοι μετά την καταστροφή του ιστορικού District 6 από το καθεστώς του Apartheid. Με το χαρακτηριστικό πιανιστικό του μοτίβο, τους ήχους της μουσικής παράδοσης του Cape Town και τη μελαγχολική αλλά ταυτόχρονα ελπιδοφόρα ατμόσφαιρά του, το Mannenberg γνώρισε τεράστια απήχηση και αναδείχθηκε σε θεμελιώδες έργο της λεγόμενης Cape Jazz. Όπως θυμόταν αργότερα ο ίδιος, ο Ιμπραήμ, είχαμε δημιουργήσει κάτι που βασιζόταν στην παράδοση, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωνε τον ερχομό μιας νέας αυγής. Μετά λοιπόν την εξέγερση του Σοβέτο το 1976, το Mannenberg μετατράπηκε στον ανεπίσημο ύμνο του αγώνα κατά του Apartheid, ακούγονταν σε συγκεντρώσεις, σε φεστιβάλ και σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Νότια Αφρική. Την ίδια περίοδο, ο Ιμπραήμ δήλωσε ανοιχτά τη στήριξή του στο Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, γεγονός που τον οδήγησε να εγκαταλείψει εκ νέου τη χώρα και να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη μαζί με τη σύζυγό του Σαθήμα B. Μπέντζαμιν και τα δύο τους παιδιά. Η ξεκάθαρη πολιτική του στάση είχε βέβαια και επαγγελματικό κόστος, όπως αποκάλυψε αργότερα. Αρκετές αμερικανικές δισκογραφικές δίσταζαν να συνεργαστούν μαζί του εξαιτίας των δημόσιων πολιτικών του θέσεων. Έτσι, μεγάλο μέρος της δισκογραφικής του παραγωγής των επόμενων δεκαετιών κυκλοφόρησε από τη γερμανική εταιρεία ENSA, η οποία αποτέλεσε το σημαντικότερο δισκογραφικό του καταφύγιο.

Και μετά το Mannenberg, τον ανεπίσημο ύμνο του αγώνα κατά του Apartheid που μόλις ακούσαμε, θα συνεχίσουμε με άλλη μια σπουδαία στιγμή από τη δεκαετία του 80, μια περίοδο που ο Αμπντούλα Ιμπραήμ διεύθυνε τη δική του δισκογραφική εταιρεία με το όνομα ΕΚΑΠΑ, που στη γλώσσα Κόσα σημαίνει Cape Town. Λίγο αργότερα, το 1983, δημιούργησε το περίφημο επταμελές σχήμα ΕΚΑΓΙΑ με το όνομα να σημαίνει πατρίδα, ενώ παράλληλα εκείνη την εποχή συνέθεσε τη μουσική για τις ταινίες Σοκολά του 1988 και No Fear No Die το 1990 της Γαλλίδας σκηνοθέτριας Claire Denis, καθώς και για την ταινία Τι Λάι, που σημαίνει ο νόμος, το 1990, του σκηνοθέτη Ιντρίσα Ουεν Ντραόγκο από την Μπουρκίνα Φάσο. Από εκείνο λοιπόν το πρώτο μόνιμο άλμπουμ των ΕΚΑΓΙΑ του 1983, θα περάσουμε να ακούσουμε το Σότο Μπλου.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, αξίζει να σταθούμε για λίγο στην πνευματική παρακαταθήκη που μας άφησε αυτός ο σπουδαίος μουσικός. Το 1999 ο Αμπντούλα Ιμπραήμ ίδρυσε στο Cape Town το εκπαιδευτικό κέντρο Me7, καθώς πίστευε ότι η μουσική δεν είναι απλώς μία μορφή τέχνης, αλλά ένας δρόμος προς τη γνώση, τη μνήμη και την αρχαία σοφία. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Αμερικανικό Δημόσιο Ραδιόφωνο, ο ήχος δεν ανήκει σε κανέναν ξεχωριστά, καθώς υπάρχει μόνο ένας ήχος στον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα είναι η ήχο του. Τη δεκαετία του 2000 παρέμενε εξαιρετικά παραγωγικός, συνεχίζοντας μια δημιουργική πορεία που είχε ήδη ξεπεράσει τις 5 δεκαετίες. Η δισκογραφία του επίσης είναι τόσο εκτεταμένη και τόσο υψηλού επίπεδου, ώστε είναι σχεδόν αδύνατο να χωρέσει σε ένα μόνο αφιέρωμα. Θα χρειαζόταν ίσως μια μαραθώνια εκπομπή για να αποτυπωθεί το πραγματικό εύρος της μουσικής του δημιουργίας. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το δίωρο αφιέρωμα με το κομμάτι Nam Hanse, που σημαίνει σήμερα, μια spiritual σύνθεση ηχογραφημένη το Σεπτέμβριο του 1979 στη Γερμανία για το άλμπουμ Echoes from Africa, βασισμένο σε ένα παραδοσιακό αφρικανικό τραγούδι. Το κομμάτι εξελίσσεται σε έναν διάλογο ανάμεσα στον Αμπντούλα Ιμπραήμ στο πιάνο και τον σπουδαίο μπασίστα Τζόνι Ντιάνι, με τους δύο μουσικούς να συνδιαλέγονται μέσα από τη μουσική και τις φωνές τους. Μια ηχογράφηση που συμπυκνώνει τη νοσταλγία της εξορίας, τη μνήμη της πατρίδας και το βαθύ πνευματικό στοιχείο που διέτριχε ολόκληρο το έργο του Αμπντούλα Ιμπραήμ. Και με αυτούς τους ήχους να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Εκριτσι, εκριτσι. Πριν, πριν, τα να μην ακούω. Για σαν ακόντι μου. Άμαμ, τα να μου. Πριν, πριν. Τάνσα. Τάνσα. Τάνσα, τα να μου.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλσος, με ελεύθερη είσοδο, προβάλλεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ Λό σε σκηνοθεσία του Θανάση Βασιλείου. Η ταινία διάρκειας 70 λεπτών εξερευνά την επιστροφή του σκηνοθέτη στο άδειο πατρικό του διαμέρισμα στην Αθήνα μετά το θάνατο της μητέρας του, συνδυάζοντας την προσωπική ενδοσκόπηση με το συλλογικό τραύμα της περίοδου της Χούντας. Το φεστιβάλ Επτεπυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία της Νατάσας Μπουφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα τραγούδια που τους έφεραν πιο κοντά, αλλά και ευρύτερες επιλογές από το προσωπικό τους ρεπερτόριο. Τα Μωρά στη Φωτιά και η Πανκς Ρουμάνα συναντιούνται στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Κήπου Θεσσαλονίκης σε μία από τις πιο δυνατές ροκ συναυλίες του καλοκαιριού. Δύο ιστορικά συγκροτήματα της ελληνικής εναλλακτικής και πανκ ροκ σκηνής ενώνουν τη διαδρομή, την ενέργεια και τα τραγούδια τους σε μία βραδιά γεμάτη ένταση, κοινωνικό παλμό και αυθεντικό rock and roll. Η ομάδα χορού Sine Qua Non παρουσιάζει την παράσταση Have You Not Seen Enough στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Μια έντονη σωματική performance για δύο ερμηνευτές που βυθίζεται σε ένα σκοτεινό τοπίο μνήμης, καταγωγής και αμοιβαίας αναγνώρισης, αναζητώντας μέσα από τη λάσπη την αφή και τη σιωπή τις ρογμές του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Εγκαίνια στο ΜΟΜΣ, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Συλλογή Κωστάκη, στη Μονή Λαζαριστών για δύο εκθέσεις. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες», ο Κωστάκης συναντά το Ρούμπιν Στάιν, φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοβ Ρούμπιν Στάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελοποιώντας τον Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Άλμπερτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα. Καλοκαίρι και ταινίες. Ιδανικά σε ένα θερινό σινεμά. Μπορεί και όχι. Κάτι ελαφρύ, ξένιαστο, με θέμα του το καλοκαίρι. Πάλι μπορεί και όχι. Πλάνα από διακοπές σε νησιά και ακρογιαλιές. Πλάνα πόλης, γκρίζα, ιδρωμένα, μοναξιά στην άδεια πόλη. Ταινίες για το μη καλοκαίρι μιας χειμωνιάτικης διάθεσης. Ταινίες που έχει συνδυάσει με καλοκαίρι, αλλά καμία σχέση δεν έχουν με αυτό. Αφιερώματα στην φιλμογραφία σκηνοθετών που απλώς το καλοκαίρι έχεις χρόνο για να δεις. Άλλες ταινίες που έτυχε να δεις κάποιο καλοκαίρι και από τότε έχουν κατηγοριοποιηθεί μέσα σου σαν καλοκαιρινές ταινίες. Μουσικές, τραγούδια από ταινίες που τα ακούς και σαν να ξαναβλέπεις την ταινία. Τραγούδια που δεν σου θυμίζουν καμιά ταινία. Ίσως μόνο αυτή της ίδιας σου της ζωής. Ας πούμε, εκείνο το καλοκαίρι που πρωτάκουσα αυτό το τραγούδι.

0: Κωνσταντίνος Μανουσάκης φροντίζει τον ήχο. Η Μαρατσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας μέσα από καλοκαιρινές ταινίες. Ωραίο θέμα, ανεξάντλητο, οπότε ζήτησα τη βοήθεια ειδικού. Γιάννης Γκροσδάνης, αγαπημένος, φίλος, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, η φωνή και η ψυχή πίσω από την εκπομπή «Ο μπαμπάς τρελαινόταν να ακούει Νίνο Ρώτα», μέχρι το 2010, εδώ στον 958. Ο Γιάννης λατρεύει το σινεμά, βουτάει στις ταινίες, γράφει για ταινίες, ζει με μουσικές από ταινίες και σήμερα θα μας μεταφέρει στο σημειωματάριό του όπου κατέγραψε, με ακαταλαβίστικα πρέπει να σας πω γράμματα, σαν συνταγή γιατρού, τίτλους και soundtracks ταινιών. Σαν συνταγή γιατρού λοιπόν, ακολουθούμε αυτή τη θεραπεία και όλα θα γιάνουν. Αχ, αυτή η πλάνη των κινηματογραφικών πλάνων. Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν με 40 βαθμούς σκαρφάλωσε ως το σπίτι μου ένα μεσημέρι, ξεδίπλωσε τη λίστα του στο χαρτί και στο Spotify και ξεκίνησε το ταξίδι. Πάμε να τα ακούσουμε. Ο λόγος στο Γιάννη Γκροσδάνη, καλοκαίρι και ταινίες. Τι σκέφτεσαι όταν ακούς αυτά τα δύο?
1: Σκέφτομαι θάλασσα, σκέφτομαι διακοπές, σκέφτομαι εφηβεία, νιώτη, χαλαρότητα. Μπορεί και νοθρότητα, λόγω της ζέστης. Σκέφτομαι κάτι χαλαρό, οπωσδήποτε. Έχω συνδυάσει ταινίες με καλοκαίρι. Και σίγουρα κάθε καλοκαίρι κάποιες από αυτές τις βάζω να τις δω, απλά για να περάσω καλά, για να περάσω χαλαρά.

0: Το απέραντο γαλάζιο. Κλικ δεσόν. Θάλασσα, Αιγαίο. Υπάρχει και αυτό το ψυχολογικό στοιχείο, γιατί οι καταδύες σας λειτουργούν με έναν αμφίσιμο τρόπο. Ένα Αιγαίο το οποίο δεν ξέρω, νομίζω πλέον δεν υπάρχει πια ούτε στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτές οι γωνιές του, έτσι όπως τις καταγράφει η κάμερα, με αυτόν τον εκτυφλωτικό ήλιο και τα ασπρόμαυρα βότσαλα και τις πέτρες και τα σβεστομένα σπιτάκια, νομίζω πλέον ούτε ως folklore δεν υπάρχουν στο Αιγαίο του υπερτουρισμού που ζούμε σήμερα. Και ένα μικρό έτσι κρυφό info στοιχείο, που νομίζω στην αρχή της ταινίας υπάρχει ένα πέρασμα του Ανδρέα Βουτσινά, πάντα μου κάνει εντύπωση από αυτή την ταινία. Και η μουσική, πάντα συνδυάζω τις ταινίες με τη μουσική τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κρατάω τις μελωδίες, τα soundtracks φεύγοντας από την ταινία. Και φυσικά ξαναβλέπω την ταινία αργότερα χάρη στα soundtracks. Δηλαδή αναζητάω τις μουσικές αυτές και ξαναβλέπω την ταινία με έναν διαφορετικό τρόπο, ακούγοντας τις μουσικές στο στέρεο. Οπότε ναι, νομίζω ότι για αρχή καλό, νομίζω, έτσι. Για απόλυτη καλοκαιρινή επιλογή.
1: Τι ωραία. Μας μετέφερες με έναν τρόπο στην αμοργό.

0: Καλοκαίρι λοιπόν στην Αμοργό, ακτινοβολεί το λευκό, το μπλε μέσα σε ένα άγριο τοπίο. Θυμάμαι 5 χρόνια που είχα πάει στην Αμοργό, τότε που ήταν όλα πιο εύκολα ή τα κάναμε να μοιάζουν πιο εύκολα. Είχα πετύχει ηλιοκαμένα παιδάκια σε μια σειρά στα κατάπολα να βουτάνε στη θάλασσα. Είχα δει και πρόσφατα το Απέραντο Γαλάζιο και νόμιζα ότι βρέθηκα κι εγώ μέσα στην ταινία. Ωραία εισαγωγή. Για να ακούσουμε τι άλλο μας επιφυλάσσει ο Γιάννης Γκροστάνης. Η μουσική πάντως του Μπαζίλ Πολυδούρης μας οδηγεί σε μια μαγική σπηλιά σε ένα άλλο νησί.
1: Το Summer Lovers, οι εραστές του καλοκαιριού. Summer Lovers του Ράνταλ Κλέιζερ. Έτσι, με την Ντάριλ Χάνα στα πολύ ντουζένια της και τον Πίτερ Γκάλαχερ. Νομίζω εδώ πέρα έχουμε πάλι αυτό το στοιχείο να καταγράφει μια Σαντορίνη που πλέον σίγουρα δεν υπάρχει. Είναι στις αρχές του τουριστικού θαύματος, αρχές δεκαετίας 80. Υπάρχει μια ελευθεριότητα σε σχέση με το ερωτικό κομμάτι. Ήλιος, θάλασσα, γυμνισμός, να απαλλαγούμε από τις δεσμεύσεις του χειμώνα με κάθε τρόπο. Νομίζω αυτή η ταινία έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει ένα ορισμένο σενάριο, είναι λίγο κάπως λειτουργούν τα πάντα με κάποια ελευθεριότητα και έναν αυθορμητισμό.

0: Αυτά είναι λίγο, ξέρεις, τις φαντασίες. Δεν συμβαίνουν ποτέ στην πραγματικότητα, αλλά έχεις εκεί το σινεμά για να σε οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Ποιες καταστάσεις ακριβώς, εννοεί ο Γιάννης Γκροσδάνης. Summer Lovers 1982, ο Μάικλ και η Κάθη ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και σαν ευτυχισμένο ξένιαστο ζευγάρι βρίσκονται στη Σαντορίνη. Εκεί εμφανίζεται ένα τρίτο πρόσωπο, η Λίνα, Γαλλίδα αρχαιολόγος, παραλία γυμνιστών, μια σπηλιά. Ο Μάικλ και η Λίνα κάνουν έρωτα. Η Κάθη, που θέλει να τον εκδικηθεί για την απιστία, γνωρίζει έναν Έλληνα, τον Γιώργο, δηλαδή τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, τον ακολουθεί σπίτι του. Τον αφήνει όμως τα κρύα του λουτρού, έβητα σιγά σιγά η απελευθέρωση, ένα τρίο πια, η Κάθη, η Λίνα και ο Μάικλ, για τόσο όσο κρατάει ένα καλοκαίρι ή όσο κρατάει ένα καλοκαιρινό όνειρο.

0: Κάποιος περνάει τραγουδώντας εδώ στο 958 της R3 μέσα από καλοκαιρινές ταινίες. Ομολόγω πως την άπλωσα τη σημερινή εκπομπή, όπως παίρνεις το ζυμάρι και προσπαθείς να ανοίξεις φύλλο με τον πλάστη, κάπως έτσι. Δεν ήθελα να τελειώσει. Οπότε επέλεξα να μην τη στριμώξω σε 55 λεπτά, αλλά να υπάρχει και ένα δεύτερο μέρος αύριο. Να απολαύσουμε τον λόγο του Γιάννη Γκροσδάνη, αλλά και τα soundtracks που συνοδεύουν τις ταινίες για τις οποίες μας μιλά. Δεν είμαι σίγουρη τώρα αν αυτό είναι αλήθεια, είναι ένας θερινός θρύλος ή κάπως έτσι το έχει πλάσει το μυαλό μου. Θυμάμαι πάντα στο Ethnic στην Τριστινίκα πριν από 25 και βάλε χρόνια, μετά τα πάρτι και τα μπουγέλα το απόγευμα στο Λιοβασίλεμα, η μουσική του Beach Bar καλούσε δελφίνια στη θάλασσα. Τώρα η μουσική ήταν από το απέραντο γαλάζιο, ήταν από το καφέ Del Mar. Πάντως πετύχαινε το κόλπο και αυτά εμφανίζονταν. Μια μνήμη που θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Τα παιδιά και τα δελφίνια».
1: Άλλο summer movie, κατά περίεργο τρόπο, τα έχουμε συνδυάσει με το ελληνικό καλοκαίρι, έτσι. Γιατί νομίζω είναι ένα στοιχείο οικειότητας που έχουμε μέσα μας. Η πρώτη ταινία που γυρίζεται στην Ελλάδα και δίνει μια τουριστική όψη, ένα τουριστικό μύθο, χτίζει ένα τουριστικό μύθο για τη χώρα, είναι «Το παιδί και το δελφίνι», με τη Σοφία Λόρεν, στην Ήδρα. Και έχει και νομίζω ένα και ένα μικρό πέρασμα από την Ακρόπολη. Συμπτωματικά «Το παιδί και το δελφίνι» παίζεται αυτό το καλοκαίρι, οπότε αν το πετύχετε σε κάποια αίθουσα...

0: Από εκείνη την εποχή, σίγουρα ο Ζορμπάς είναι ένα ανεπανάληπτο, αξεπέραστο, αν και εμένα μου είναι αβάσταχτο να ακούω κάθε φορά αυτό το σερτάκι. Ναι, δεν το μπορώ με τίποτα, λυπάμαι. Όταν πηγαίνω σε τουριστικά μέρη και ακούω συνέχεια αυτό το σερτάκι, δεν ξέρω, μου γυρίζει το μάτι. Sorry κιόλας.
1: Θα ακούσουμε άλλο από το soundtrack του Ζορμπά.
2: You think too much. That is your trouble. Clever people and grocers, they weigh everything.
3: What work do you do?
2: Listen to him. I got hands, feet, head. They do the jobs. Who the hell am I to choose?

0: Και εκείνη την εποχή τα αμερικάνικα στούντιο κάνανε κάποια ανοίγματα, αλλά εγώ θα το πάω ανάποδα. Πώς εκείνη την ίδια εποχή γυρίστηκαν κάποιες ταινίες από Έλληνες σκηνοθέτες που είχαν τουριστική διάθεση, αλλά νομίζω είχαν και μια ελαφρότητα, έτσι, μια όμορφη ελαφράδα. Επιχείρηση Απόλλων του Γιώργου Σκαλενάκη με την Έλληνα Ναθαναήλ, πανέμορφη, νομίζω ήταν γύρω στα 20 χρονών.
1: This gentleman is making his own kaffi.
2: Kaffi? What does kaffi mean?
1: Kaffi, how can I explain that it's not the corresponding word? It is the desire, the mood chasing, grief, sorrow. It is the event that becomes a smile, a dance, a song.
0: Τι θα πει κέφι. Έχει μια καθαρή τουριστική διάθεση η ταινία. Θέλει να πλασάρει τον εαυτό της και αυτό που δείχνει, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αλλά νομίζω υπάρχει και μια κινηματογραφική αφήγηση που σε βάζει μέσα στην ταινία άφοβα. Δεν έχεις να φοβάσαι κάτι. Είναι μια ευχάριστη καλοκαιρινή ιστορία. Ένα ρομαντικό καλοκαίρι που ίσως όλοι στη ζωή μας το έχουμε βιώσει με κάποιο τρόπο. Κάτι που πέρασε και έφυγε και έμεινε μόνο σαν ανάμνηση ενός καλοκαιριού που πάντα μας θυμίζει κάτι όμορφο από εμάς.

Εκεί πέρα νομίζω ότι η μουσική τη γράφει ο Γιάννης Μαρκόπουλος και έχει κάποια εμβόλυμα pop κομμάτια ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Έχει ένα τραγούδι που είναι πολύ ευχάριστο με τον Γερμανό πρίγκιπα που είναι ανεβασμένος στην οροφή του λεωφορείου σαν να κάνει σκι. Έχει πολύ πλάκα αυτή η σκηνή. Πάντα όταν τη βλέπετε την ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Είναι κάτι τόσο χαζό, αλλά είναι αυτό, είναι καλοκαίρι. Δηλαδή σε βάζει σε μια πολύ ελεύθερη, σε μια πολύ χαλαρή διάθεση.

0: 1968 και ο Τόμας Φρίτς, ο ξανθός πρίγκιπας, στην οροφή του παλιού λεωφορείου. Attention please, μια πανέμορφη μελαχρινή και λιγερή ξεναγός με τεράστια μαύρα μάτια, η Έλενα Ναθαναήλ, αναλαμβάνει να μας οδηγήσει στο 1981 και στην επόμενη ταινία από τη λίστα του Γιάννη Γκροσδάνη. Και εδώ έρωτας, αλλά πιο νουάρ ατμόσφαιρα και φυσικά η πλάνη του κινηματογράφου που ορίζει το χρόνο και σου παρουσιάζει με ένα μαγικό τρόπο το αποτέλεσμα της απάτης.
1: Ξεφεύγοντας από το ελληνικό καλοκαίρι, μια ταινία που ευχαριστιέμαι πάρα πολύ να βλέπω κάθε φορά τέτοια εποχή είναι ένα νεονουάρ. Πάντα μου κάνει την ίδια φοβερή εντύπωση λόγω ατμόσφαιρας. Το νουάρ κατά βάση είναι ατμόσφαιρα και μάλιστα ο τρόπος που χτίζεις την ατμόσφαιρα για να πεις την ιστορία σου. Μιλάω για το Body Heat του Lawrence Kasdan, γυρισμένο το 1981, με δύο πολλά υποσχόμενους τότε ηθοποιούς, τον William Hurt και την Kathleen Turner. Είναι χτισμένο πάνω σε ένα άλλο νουάρ της δεκαετίας του 40, τη διπλή ταυτότητα του Billy Wilder, και είναι η ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει να περιμένει τίποτα από τη ζωή, είναι τελείως loser, και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του η μοιραία γυναίκα η οποία του ανοίγει τους ουρανούς του παραδείσου, του δίνει μια τεράστια ευκαιρία, έστω και αν αυτή η ευκαιρία είναι τελείως παράνομη, του δίνει μια προοπτική, του δίνει μια ιδέα. Αλλά όλο αυτό είναι, θα λέγαμε, ένα παιχνίδι του μυαλού. Είναι μια απάτη, έτσι, όπως εξελίσσεται. Γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία προοπτική. Μια ταινία που υποτίθεται ότι είναι χτισμένη μέσα στο καλοκαίρι, γιατί τους βλέπουμε που υποφέρουν από τον καύσωνα, και αυτό εντείνει, θα λέγαμε, το πάθος που αισθάνονται ο ένας για τον άλλον. Η πλάκα βέβαια είναι ότι η ταινία γυρίστηκε μέσα στο καταχύμωνο. Και οι ηθοποιοί έπρεπε να κάνουν τις σκηνές τους Γενάρη μήνα, έτσι έξω χιόνιζε, και αυτοί έπρεπε να δείχνουν ότι είναι μέσα στο κατακαλό καιρό στους 40 βαθμούς. Αυτό είναι, εντάξει, τα ωραία χαριτωμένα παράδοξα, πες το όπως θες, του κινηματογράφου που ορίζει αυτός το χρόνο και σου δίνει και το αποτέλεσμα της απάτης. Μου αρέσει πάρα πολύ το soundtrack από αυτή την ταινία του Τζον Μπάρι. Είναι μια υπέροχη μουσική από την τελευταία του περίοδο. Συνδυάζει την ορχιστρική μουσική με τον ηλεκτρονικό ήχο, και στα 80 έχουμε πλέον τα synthesizer πάρα πολύ μέσα στο κινηματογράφο. Είχε γράψει και το Πέρα από την Αφρική, που είναι ένα από τα οσκαρικά του σκορ.

ελληνική ταινία καλοκαιρινή, όχι όμως τόσο ανάλαφρη. Είμαι ανάμεσα στο 15 Αύγουστο του Κωνσταντίνου Γιάνναρη και στο Ίσχυες μέρες του Αυγούστου του Παντελή Βούλγαρη. Εδώ νομίζω δεν έχουμε το στοιχείο της ελευθερότητας, είναι περισσότερο μια βιωματική σχέση με τη μελαγχολία του καλοκαιριού, με τη μοναξιά, με την πόλη, έτσι. Δεν έχει να κάνει τόσο με τη θάλασσα, με το Αιγαίο, με την Ήπεθρο. Είναι περισσότερο με τη μοναξιά της πόλης. Ο Αύγουστος στην πόλη έχει ένα στοιχείο μελαγχολίας. Εμένα θα φανεί κάπως χαζό, αλλά με ευχαριστεί αυτή η μοναξιά του Αύγουστου μέσα στην πόλη. Έχεις την ευκαιρία να τη χαρείς με έναν τρόπο που δεν μπορείς να το κάνεις στην καθημερινή ρουτίνα του χειμώνα. Βρίσκεις πάρκινγκ πιο εύκολα, το λεωφορείο έρχεται πιο γρήγορα, στο σούπερ μάρκετ δεν έχεις τις μεγάλες ουρές, όλα αυτά τα διαδικαστικά που σου τρώνε το χρόνο της καθημερινότητας και όλη αυτή την ησυχία, την ηρεμία που σου προσφέρει η πόλη σε σχέση με τον αγχωτικό θόρυβο που μπορεί να αντιμετωπίζεις στην καθημερινότητα τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Κάποιες φορές όμως μπορεί αυτό να γίνει ευάσταχτο. Μπορεί δηλαδή να θες και εσύ να φύγεις όπως οι ήρωες του Γιάνναρη για να επισκεφτείς μια παραλία, έστω και αν αυτό δεν συμβαίνει, έτσι, γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα που ανατρέπουν τη διάθεση. Αλλά νομίζω ότι η παραλία εδώ πέρα είναι το στοιχείο υπέρβασης, το οποίο μπορεί να μην φτάσεις ποτέ σε αυτό, αλλά αρκεί η σκέψη ότι είσαι στην πόλη και η παραλία είναι εκεί και σε περιμένει, οπότε κάπως παρηγορείς, κάπως τα συνδυάζεις όλα αυτά. Στην εξοχή

η μουσική, τα τραγούδια που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης, έτυχε πολύ πρόσφατα να την ξαναδώ την ταινία, γιατί έκανα μία έρευνα για τις ταινίες του Παντελή Βούλγαρη. Έκατσα και έψαξα κάποια στοιχεία για το πώς γράφτηκε αυτή η μουσική. Είναι το τελευταίο soundtrack που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για μία ταινία. Και είναι πραγματικά υπέροχο πώς κατάφερε να τονίσει αυτή την αβάσταχτη μοναξιά που αισθάνονται οι ήρωες της ταινίας μέσα σε αυτή την έρημη πόλη και τη διάθεσή τους με κάποιο τρόπο να βρεθούν με κάποιον άλλον άνθρωπο, να νιώσουν την παρέα, τη συντροφιά, την αγάπη, τον έρωτα. Έστω και αν αυτό είναι μια φενάκι μέσα σε αυτό το καλοκαίρι που λέμε, έτσι, γιατί το καλοκαίρι προσφέρει πολλές τέτοιες φενάκες, πολλές τέτοιες απάτες, οι οποίες όταν έρχεται το φθινόπωρο προσγειωνόμαστε απότομα και συμφιλιωνόμαστε με αυτό που έχουμε τελικά. Και τα ηλεκτρικά του Δόουτ το 15 Αύγουστο έχουν το δικό τους χρώμα.

0: Body Heat, 15 Αύγουστος, ήσυχες μέρες του Αυγούστου. Έχει μεγάλη ποικιλία η ταινιοθήκη του καλοκαιριού. Ποικιλία έχουν και οι ήχοι που έρχονται στα αυτιά μας, σαν απόϊχος των ταινιών. Είναι όμως μόνο μια υπόκρουση ή είναι η ψυχή και το θέμα της ταινίας? Είναι μια αφορμή για ένα musical που παίζεται στο κεφάλι μας ή που παίζεται πραγματικά στο Broadway? Ή μήπως ένα εισιτήριο για να μεταφερθούμε κάπου αλλού, ακόμα και στην Κούβα?
1: Λοιπόν, καλοκαίρι δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο παραλία. Μπορεί να σημαίνει και ένα ταξίδι με τη βοήθεια της μουσικής. Δηλαδή ένα τέτοιο ταξίδι όμορφο. Εμένα μου το προσφέρει το Buena Vista Social Club του Wim Wenders, το οποίο πρόσφατα κοιτούσα, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Είχε μεταφερθεί στο Broadway στη μορφή ενός musical.

σε πηγαίνει σε τόπους που ενδεχομένως να μην έχεις τη δυνατότητα να πας, αλλά θέλεις πάντα να τους ονειρεύεσαι, θες πάντα να τους έχεις ως μακρινό στόχο, ως μακρινή επιθυμία, να φτάσεις κάποτε να τους επισκεφτείς. Άρα μιλάμε πάλι για μια πάτη, για μια ψευδαίσθηση, για ένα όνειρο και μου είναι πολύ ευχάριστο γιατί είναι μια ταινία γεμάτη μουσική και μάλιστα ένα είδος μουσικής που σε ταξιδεύει όπως και να έχει, έτσι μιλάμε για Latin jazz και μάλιστα κάνει μια ωραία καταγραφή μιας μουσικής σκηνής που πλέον έχει δημιουργήσει μια δική της παράδοση, μια δική της ιστορία από μουσικούς που προσπαθούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν στον τόπο τους, αλλά είναι τόσο αφοσιωμένοι μέσα στη μουσική τους και στη τέχνη τους, ζούνε για αυτό το πράγμα και δεν το αισθάνονται σαν βάρος, το αισθάνονται σαν την ίδια τους τη ζωή, σαν να είναι βίωμα δικό τους, σαν να είναι ο εαυτός τους. Οπότε σου το μεταφέρουν όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή τη διάθεση και σε κάνουν να θες ακόμη περισσότερο να κλείσεις αυτά τα εισιτήρια και να ταξιδέψεις μέχρι την Κούβα, άσχετα που αυτό είναι δύσκολο και δεν θα γίνει ποτέ.

Αυτό ήταν ένα πρώτο μέρος της κουβέντας μας με το δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό Γιάννη Γκροσδάνη για καλοκαιρινές ταινίες. Είναι πάντως ένα ασφαλές τοπίο αυτές οι ταινίες. Θες να μπεις άφοβα, που λέει ο Γιάννης, όπως οι διακοπές των παιδικών μας χρόνων, που επιστρέφουμε για να θυμηθούμε μυρωδιές, εικόνες ήχους μιας άλλης πιο αθώας εποχής. Ακόμα και να συναντήσουμε τον εαυτό μας πιο αθώο, ξυπόλυτο, ανέμελο, να τρέχει πάνω σε πευκοβελώνες και αμμουδιές, να σκαρφαλώνει βράχια, δέντρα, αργότερα να ερωτεύεται, να απογοητεύεται, να μένει πίσω σε μια άδεια πόλη, νιώθοντας ότι το καλοκαίρι είναι αλλού, αλλά και αυτό μες στο θερινό παιχνίδι είναι, το κρυφτό του καλοκαιριού. Τώρα ποιος κρύβεται, η εποχή ή εσύ, αυτό είναι άλλο θέμα. Φτού και βγαίνω ακούς και συναντιέστε με αυτή την εποχή, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, μέσα από τη μεγάλη ή μικρή οθόνη. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης φρόντισε τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολούθησε κάποιον που πέρασε τραγουδώντας μέσα από ταινίες, τον Γιάννη Γκροσδάνη, και μας χάρισε αυτή την όμορφη διαδρομή. Και έπεται συνέχεια.

0: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάννα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3, ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Διαγράφουμε σήμερα μια δική μας πορεία, ακολουθούμε μια ξεχωριστή, αυτόνομη καθώς και προσωπική διαδρομή, η οποία σαφώς εξελίσσεται ανεξάρτητα μέσα από αφηγήσεις και καλλιτεχνικές ανησυχίες, αλλά και τους ίδιους τους καλλιτέχνες που επιλέγουμε να μεταδώσουμε, καθώς διαμορφώνουν οι ίδιοι το σήμερα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, με την αισθητική τους, κυρίως όμως με την φιλοσοφία τους. Μόνη μου δεν είμαι, Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, λειτουργούμε λοιπόν ως ντουέτο, ως ομάδα. Αρχίσαμε την σημερινή μας συνάντηση με τον Όσκαρ Ρόμπερτσον, έναν εξαιρετικά ταλαντούχο Βρετανό ντράμερ, multi-instrumentalist, πολυοργανίστα δηλαδή, συνθέτη και μουσικό παραγωγό με έδρα το Λονδίνο. Αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ονόματα στην ευρωπαϊκή τουλάχιστον μουσική σκηνή της κινηματογραφικής ψυχεδέλειας, υπάρχει αυτός ο όρος μουσικά, cinematic psychedelia, της jazz καθώς και της library music. Ο ήχος και οι επιρροές, όσο ακούσατε και όσοι ακούσατε, είναι ένα ταξίδι στο χρόνο γεμάτο από ζεστά αναλογικά grooves, μελωδίες και ενορχιστρώσεις από φυσικά όργανα. Κινηματογραφική ατμόσφαιρα σαφώς υπάρχει, διότι ο Όσκαρ Ρόμπερτσον εμπνέεται βαθιά από soundtrack ταινιών των δεκαετιών 50s, 60s και 70s αντίστοιχα, 50, 60, 70, θυμίζοντας συνθέτες όπως ο David Axelrod καθώς και ο Piero Umiliani. Συνδυάζει την πνευματική jazz, τη spiritual jazz, τη soul και το crowd rock, επηρεασμένος από τους θρυλικούς Can που μεταδώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί το χθες βλέπετε είναι μια συνέχεια του σήμερα, και την ψυχεδελική ηλεκτρονικά.

Έτσι απλά πεταχτήκαμε στο Ιράν και γνωρίσαμε τον Σάχερι. Η μουσική ταυτότητα του συνθέτη και πολυοργανίστα Τζόναθαν Σάχερι, γεννημένος, μεγαλωμένος βέβαια στο Λος Άντζελες από Ιρανούς γονείς που μετανάστευσαν οι άνθρωποι αναγκαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τότε. Να πούμε ότι ο ήχος του Σαχέρι γεφυρώνει πολιτισμούς, συνδυάζοντας την περσική ψυχεδέλεια της δεκαετίας των 70's του 70 με τη funk, τις δυνατές κιθάρες. Βέβαια είναι, ναι μεν η μουσική είναι νοσταλγική, δηλαδή σου ξυπνά έτσι αναμνήσεις από άλλες εποχές, πιο αγνές θα λέγαμε, αλλά είναι φερμένη η μουσική του, φορεμένη και στο τώρα, δηλαδή θεωρείται σύγχρονη.

Μουσική, η τέχνη της οργάνωσης ήχων με σκοπό την έκφραση ιδεών αλλά και συναισθημάτων. Η μουσική είναι μία από τις πιο σύνθετες ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς ενεργοποιεί σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου. Το τονικό ύφος, ο ρυθμός, η ένταση αλλά και η χρειά, αυτή η ιδιαίτερη ποιότητα του ήχου που ξεχωρίζει ένα όργανο από το άλλο. Και εξηγούμε πως όταν ακούμε ο εγκέφαλός μας ή παίζουμε μουσική, ο εγκέφαλός μας δεν χρησιμοποιεί μόνο το μουσικό κέντρο, αλλά ένα ολόκληρο δίκτυο περιοχών που συνεργάζονται. Από τον ακουστικό φλοιό, το στέλεχο του εγκεφάλου, μέχρι τον κινητικό φλοιό, το μετέχμιο σύστημα, τον επικλινή πυρήνα. Αυτή ήταν η Glass Beams, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας από τον πολυοργανίστα και παραγωγό Ραζάν Σίλβα. Η μουσική τους είναι ένα ονειρικό οργανικό ταξίδι εμπνευσμένο βαθιά από τις συνδικές ρίζες του πατέρα του Σίλβα, αναμεμειγμένο με δυτικά breaks καθώς και surf rock. Φαντάσου τώρα ένα ράγκα ροκ του Ravi Shankar, όπου συναντά το groovy psych funk των Kruang Bin. Υπάρχει βέβαια και ένα μυστήριο που έτσι κατά κάποιο τρόπο ακολουθεί τους Glass Beams, και αυτό φυσικά είναι η εμφάνισή τους, το πώς εμφανίζονται πάνω στη σκηνή, διότι φορούν εντυπωσιακές χειροποίητες μάσκες, μιλάμε για υψηλή αισθητική, haute couture σχεδόν, που κρύβουν εντελώς τα πρόσωπά τους. Ο λόγος θέλουν όλη την προσοχή του κοινού να είναι αποκλειστικά στραμμένη στη μουσική, στο ρυθμό, στη μελωδία, στη σύνθεση και όχι στα πρόσωπα. Εντάξει, τώρα το έχουμε δει ξανά από τους Daft Punk. Παρόλο όμως ίδια ας πούμε τακτική που χρησιμοποιούν οι Glass Beams, διαφοροποιούνται οι μάσκες. Ξέρετε, αυτό πάει αναλόγως με τη φιλοσοφία του καθενός.

26 ολόκληρα χρόνια ενεργή μετρούν οι El Michels Affair, αυτό το αμερικανικό σχήμα, το οποίο παίζει cinematic soul, funk, rhythm and blues. Κατάγονται οι μουσικοί, οι άνθρωποι δηλαδή, που απαρτίζουν το συγκεκριμένο σχήμα από τον Brooklyn της Νέας Υόρκης. Αν αγαπάς τους vintage ήχους λοιπόν των 60s και 70s που επιμένουμε, και το hip hop, μπασογραμμές και ατμοσφαιρικές μελωδίες που μοιάζουν με OST soundtracks, τότε αυτό είναι το σχήμα που ακριβώς θέλεις να ψάξεις λίγο περισσότερο. Εγκέφαλος πίσω από το project, ένας και μοναδικός αρχηγός, συνθέτης και παραγωγός του group είναι ο πολυοργανίστας Λεόν Μισελς. Ο Μισελς είναι ένας από τους πιο περιζήτητους παραγωγούς στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Έχει συνιδρύσει τη φημισμένη δισκογραφική εταιρεία Big Crown Records και έχει κάνει την παραγωγή και έχει γράψει κομμάτια για τεράστια ονόματα, για τους Carters, την Beyoncé και τον Jay-Z, την Ora Jones, τον Don Toliver. Να πούμε βέβαια ότι συνδέονται και με τους Wu-Tang Clan, αυτό το θρυλικό σχήμα, συνοδεύοντας τους ως live banda σε περιοδίες. Αυτό βέβαια τους οδήγησε στο να κυκλοφορήσουν και δύο εμβληματικά άλμπουμ με ορχιστρικές διασκευές και διαφορετικές εκτελέσεις των κομματιών των Wu-Tang. Το ντεπούτο τους άλμπουμ, να σας πω, που έθεσε τις βάσεις για τη lo-fi και το vintage soul ήχο τους, κυκλοφόρησε το 2005 με τον τίτλο Sounding Out the City. Και μέχρι το 25 έχουμε ολοκληρωμένες δισκογραφικές στουντιακές δουλειές, εμπνευσμένες το τελευταία χρόνια, φεύγοντας από τα 60s και τα 70s, εμπνευσμένοι από την αισθητική των 80s και των 90s.

υπέροχος Ντανιέλ Κανταγουάθα, είναι ο Arc de Soleil, έναν ερχόμενο, αν θέλετε, μουσικό σχήμα ψυχεδελικής funk rock του Σουηδού συνθέτη, του Ντανιέλ. Η μουσική συνδυάζει ένα νοσταλγικό vintage ήχο με σύγχρονα στοιχεία. Ο ήχος του project χαρακτηρίζεται, θα λέγαμε, από έντονες μελωδίες και ρυθμικά grooves. Ξέρετε, δεν μπαίνω στη διαδικασία να συγκρίνω τις δυναμικές που έχουν διάφορα σχήματα που συναντάμε στο σήμερα. Πάντως υπάρχει αυτό το φουτουριστικό στοιχείο στη μουσική τους, το synth wave.

υπέροχη Altin Gun. Όλα ξεκίνησαν το 2016. Υπάρχουν αυτοί οι Ολλανδοί που καλώς υπάρχουν μουσικοί, όπως ο Τζάσπερ Βερχούλστ. Βρισκόταν σε περιοδία αυτός ο συγκεκριμένος μπασίστας στην Κωνσταντινούπολη, όπου ερωτεύτηκε παράφορα τα βινίλια του Ανατόλου Ροκ. Και θα με ρωτήσετε τι είναι το Ανατόλου Ροκ και θα σας απαντήσω. Είναι το ανατολίτικο ροκ, είναι ένα ιδιαίτερο μουσικό είδος που παντρεύει την παραδοσιακή τουρκική λαϊκή μουσική με τη δυτική ροκ και την ψυχεδέλεια. Γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 στην Τουρκία, όταν εγχώροι καλλιτέχνες άρχισαν να πειραματίζονται με δυτικά όργανα όπως η ηλεκτρική κιθάρα καθώς και τα drums, διασκευάζοντας παραδοσιακά τραγούδια και χρησιμοποιώντας όργανα της Ανατολής όπως το σάζι, δηλαδή ο δικός μας ο μπαγλαμάς. Ο συνδυασμός και οι έντονες επιρροές από το δυτικό ψυχεδελικό ροκ των 60's πέσανε πάνω στους κοινωνικούς στίχους, στα κομμάτια δηλαδή που συχνά βασίζονταν σε παραδοσιακή ποίηση, ενώ περιείχαν και έντονα πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα της εποχής. Όσον αφορά τώρα το Ανατόλου ροκ, να πούμε ότι πρωτοποριακοί καλλιτέχνες υπήρξαν ο Μπαρίζ Μπάνκο και ο Ερκίν Κοράι. Ας ξαναγυρίσουμε όμως τους Altin, να σας πω πως το 16 ο Ολλανδός μπασίστας Τζάσπερ έβαλε μία αγγελία απλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έψαχνε Τούρκους μουσικούς μόνο και μόνο για να στήσει το σχήμα που αυτός ήθελε. Έτσι βρήκε τον Erdinç Ecevit Yıldız, ο οποίος άρχισε να παίζει το παραδοσιακό ηλεκτρικό σάζι που σας έλεγα πριν και να δίνει στα κομμάτια την αυθεντική κυπνοτική ανατολίτικη αύρα. Το Altin Gun στα τουρκικά σημαίνει χρυσή ημέρα, μια αναφορά στις παραδοσιακές μαζόξεις των γυναικών στην Τουρκία, αλλά για την World Psych σκηνή αυτό έγινε το όνομα, έγινε συνώνυμο του απόλυτου dance groove.

0: Θεωρείτε ότι είναι Ιάπωνες και όμως δεν είναι. Αυτή ήταν η Γιν-Γιν που ξεκίνησαν το μουσικό τους ταξίδι το 2017 από το Μάστριχτ της Ολλανδίας ως ένα πειραματικό project ανάμεσα στον drummer Kes Bergers και τον αρχικό κιθαρίστα Yves Lennerts. Το αρχικό του όνομα ήταν Lady Boys και έγραφαν τα πρώτα τους demo σε μια αίθουσα σχολής μπαλέτου. Αν και σκόπευαν να διαλυθούν μετά την κυκλοφορία μερικών κομματιών, η τεράστια αποδοχή από το κοινό τους ώθησε να συνεχίσουν και να αλλάξουν το όνομά τους σε Γιν-Γιν και να εξελιχθούν σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα έτσι σχήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μπάντα έχει μεταφέρει τη βάση της εκτός Ολλανδίας, ζουν, πειραματίζονται όλοι μαζί και ηχογραφούν μαζί σε ένα παλιό σπίτι στούντιο στην επαρχία του Βελγίου και αυτή η απομόνωση άλλαξε ριζικά τον τρόπο που δουλεύουν κάνοντας τη δημιουργική διαδικασία των τελευταίων δίσκων τους όπως το Mount Machu, απολύτως δημοκρατική με όλα τα μέλη να συνεισφέρουν ισότιμα στις συνθέσεις.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην R3.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Και στο διαδίκτυο RTECO.gr.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Με κάπως noise αρχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης, συντονισμένη στον 958, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου Χρήστος Σιδερίδης. Ξεκινήσαμε με αυτόν τον noise, τον θορυβόδη τύπο, τον Τζόσουα Τσουκίμια Κράμπτον, μόλις 43 ετών, Αμερικανός πειραματιστής όσον αφορά τη μουσική, μέδρα την Καλιφόρνια. Είναι ευρύτερα γνωστός για τις θορυβώδεις ψυχεδελικές συνθέσεις με την κιθάρα του, καθώς και για τη στενή συνεργασία με τον αδελφό του Κοντόρι. Η μουσική του Κράμπτον χαρακτηρίζεται ως experimental rock, νέα ψυχεδέλεια και avant folk. Συνδυάζει έτσι στοιχεία με παραδοσιακά ανδυνά όργανα όπως το τύμπανο μπόμπο και το Ron Rocco. Ο ίδιος επιλέγει συνειδητά να μην κάνει, όπως ακούσατε, mastering σε ορισμένες κυκλοφορίες του, παρουσιάζοντάς τες ως unmastered, και στόχος είναι να αποδώσει την αίσθηση μιας αυθεντικής τελετής ή ενός φυσικού φαινομένου, όπως αυτό θα καταγραφόταν αφιλτράριστα από την κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου ή αντίστοιχα από το ρεκ που έχεις για να ηχογραφείς οτιδήποτε εσύ θέλεις.

Πάρε το χρόνο μου, γιατί σίγουρα εγώ παίρνω τον δικό σας χρόνο. Take my time από τον Skin Shape. Δεν μιλάμε για ένα σχήμα παραδοσιακό, αλλά για το προσωπικό μουσικό project του Βρετανού πολυοργανίστα, τραγουδιστή και παραγωγού Will Dorey, με έδρα το Λονδίνο. Ο Dorey δημιουργεί και ηχογραφεί μόνος του το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής στο στούντιο, ενώ επιστρατεύει μια πλήρη live μπάντα μόνο και μόνο για τις ζωντανές εμφανίσεις και περιοδίες όπου ονομάζονται Skin Shape. Η μουσική του Skin Shape είναι ένα ιδιαίτερο κράμα από ψυχεδελική rock, reggae roots, vintage funk, καθώς και trip hop. Υπάρχει αυτό το έντονο cinematic και vintage στοιχείο στο χαρακτήρα, αντλώντας έμπνευση από παλιά μουσική περασμένων 10 ετιών. Πριν να αφοσιωθεί πλήρως στο solo project του, ο Will Dorey ήταν ο μπασίστας του γνωστού βρετανικού εναλλακτικού συγκροτήματος Palas από το 2014 έως το 2017. Το 2013 συνίδρυσε μια δισκογραφική εταιρεία, την Horus Records, η οποία εξειδικεύεται στην επανέκδοση σπάνιων ρέγγε κομματιών από τη Τζαμάικα των δεκαετιών 60s, 70s, 80s.

Η Τασμίν είναι ένα σύγχρονο μουσικό σχήμα με έδρα το Τελ Αβίβ, και αυτό το Ισραήλ τουλάχιστον εμείς προτιμούμε, το οποίο συνδυάζει έθνη και world ήχους. Να σας πω πως δημιουργήθηκε το 2019. Η μουσική τους είναι μία οδή, ένας φόρος τιμής θα έλεγα, στον μουλά του Αστάτ και στον πατέρα δηλαδή της Αιθιόπιαν jazz. Πρόκειται για ένα βέβαια εξαιρετικό σύγχρονο σχήμα που έχει βουτήξει για τα καλά στον κόσμο της Αιθιο jazz. Υπάρχει αυτό το άλμπουμ Τεζέτα που είναι μία αχμαρική λέξη για την νοσταλγία, τη λαχτάρα και τη μνήμη. Είναι επίσης το όνομα μιας πολύ διάσημης παραδοσιακής αιθιοπικής μουσικής κλίμακας. Ο ήχος και η μουσική δεν είναι απλώς jazz, είναι ένα εμπνοτικό ταξίδι που παντρεύει τις αιθιοπικές πεντατονικές κλίμακες με afrobeat, tribal ρυθμούς, dub αναλογικά synthesizers και με ένα πολύ έτσι βαθύ κινηματογραφικό groove. Και το κομμάτι που μεταδώσαμε από Τασμίν ονομάζεται Αφρικόκο. Και αν σ' αρέσει αυτό το είδος και δεν έχεις μπει βαθιά στην ουσία να ψάξεις τον πατέρα της Αιθιο jazz, τον μουλά του Αστάτκε, ο οποίος διάπρεπει από τη δεκαετία των 60's μαζί με τους Χέλιος Έντριξ αλλά και σόλο, είναι ο πρώτος άνθρωπος που ένωσε την παραδοσιακή μουσική της Αιθιοπίας με τη δυτική jazz και με τους Latin ρυθμούς. Οι Τασμίν παίρνουν αυτή την κληρονομιά και τις δίνουν, θα λέγαμε, μια πιο μοντέρνα ρετρό ηλεκτρονική πινέλια.

Σε αυτό το δίδυμο χρωστάμε πάρα πολλά όσον αφορά την trip hop και την dub μουσική. Αυτή ήταν η Thievery Corporation, ένα από τα πιο επιδραστικά και αγαπημένα δίδυμα της down tempo electronic μουσικής σκηνής. Λατρεύουν τη χώρα μας, ενεργεί πάντοτε. Δημιουργήθηκε το σχήμα αυτό, το ντουέτο, το 1995 στη Washington από τους Rob Garza και τον Eric Hilton στο θρυλικό Club 18th Street Lounge. Ο ήχος τους αποτελεί ένα μοσαϊκό από dub, νόβα, ρέγκε, τριπ χοπ, jazz, acid jazz, παραδοσιακούς ήχους, βέβαια επηρεασμένοι από τη Μέση Ανατολή καθώς και από την Ινδία, σπάζοντας όλα τα μουσικά στερεότυπα και σύνορα, θα έλεγα. Και το μουσικό μανιφέστο και η φιλοσοφία τους έχουν δύο απαράβατους κανόνες. Πρώτος κανόνας, απόλυτη ελευθερία, ποτέ να μην περιοριστούν σε ένα μόνο μουσικό είδος. Και δεύτερος απαράβατος κανόνας, η ανεξαρτησία τους. Καμία παρέμβαση από τρίτους όσον αφορά δισκογραφικές, παραγωγούς, ξέρετε, στη μουσική. Γι' αυτό και όλο στο λόγο, επειδή θέλαν να παραμείνουν ανεξάρτητοι, ίδρυσαν τη δική τους δισκογραφική εταιρεία, την 18th Street Lounge Music, ESL, μέσω της οποίας κυκλοφορούν όλες τις στουντιακές ηχογραφημένες δουλειές τους. Αντί να ακολουθήσουν τα κλασικά κλισέ της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής, προτίμησαν να δημιουργήσουν ένα DIY και ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον, φέρνοντας κοντά γλώσσες, κουλτούρες, καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο.

Εντάξει, ξεχωρίζει η φωνή της πανέμορφης Νέκα. Η Νέκα Λουτσία Έγκμπουνα είναι Νιγηριανή τραγουδίστρια και ηθοποιός, τραγουδάει στα αγγλικά, Ίγκμπο και στα Νιγηριανά, αντιλαμβάνεστε. Αυτή όμως μια συνεργασία είναι που πρέπει και θα σταθούμε, διότι από πίσω στην παραγωγή, στη σύνθεση, σε όλη υπάρχει ο Τρίκη, ο ένας και μοναδικός. Ο απίθανος καλλιτέχνης, το πραγματικό του όνομα είναι Άντρια Νίκολας Μάθιους Θος, Βρετανός μουσικός παραγωγός ράπερ, είναι από τους απόλυτους πρωτοπόρους του μουσικού είδους που ονομάζουμε εμείς trip hop. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια σκηνή στο Bristol που έφερε κατά κάποιο τρόπο την επανάσταση. Γεννημένος λοιπόν στο Bristol το 1968 της Αγγλίας, έγινε παγκοσμίως γνωστός για το σκοτεινό, πειραματικό, κλειστοφοβικό ήχο, καθώς και για το χαρακτηριστικό ψιθυριστό στυλ ερμηνείας του. Το ξεκίνημα και η μουσική διαδρομή ξεκίνησε με τους Massive Attack. Πριν δηλαδή μπει στην διαδικασία να κατά κάποιο τρόπο να αποστασιοποιηθεί και να ξεκινήσει τη σόλο καριέρα του, ο Τρίκ ήταν μέλος της κολλεκτίβας The Wild Pants, η οποία μετεξελίχθηκε θα έλεγα στους θρυλικούς Massive Attack. Συμμετείχε ως vocalist και ως συνθέτης στον εμβληματικό δίσκο, τον πρώτο δηλαδή που κυκλοφόρησαν οι Massive Attack το 1991, Blue Lines. Το 1995 κυκλοφορεί το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ. Ο δίσκος κέρδισε τεράστια αποδοχή από το κοινό και από τους κριτικούς. Ανακηρύχθηκε άλμπουμ της χρονιάς και καθόρισε τον ήχο της βρετανικής underground σκηνής των 90s. Και η μουσική ταυτότητα, παρόλο που τα μέσα ενημέρωσης τον κατέταξαν αμέσως στο trip hop, ο ίδιος δεν ήταν σύμφωνος με αυτή την ταμπέλα, γιατί η μουσική του είναι ένα βαθύ πολυεπίπεδο κράμα από hip hop, post-punk, dub, alternative rock, καθώς και ρέγγε. Εμβληματικές συνεργασίες πέρα από την ΕΚΑ, είναι γνωστός για τις έντονες καλλιτεχνικές και μη σχέσεις του. Συνεργάστηκε στενά για χρόνια με την τραγουδίστρια Μαρτίνα Τόπλι Μπέρντ, ενώ είχε μια θελώδη σχέση και μουσική σύμπραξη επίσης με την Björk στα μέσα των 90s. Έχει συνεργαστεί με τους Red Hot Chili Peppers, την Beyoncé, την Alanis Morissette και σήμερα συνεχίζει να κυκλοφορεί μουσική μέσω της δικής του δισκογραφικής εταιρείας False Idols.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο απόλυτος, ο ένας και μοναδικός, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, Bob Marley, ο απόλυτος βασιλιάς της reggae μουσικής, ένας παγκόσμιος θα λέγαμε θρύλος, ένας από τους πιο επιδραστικούς ακτιβιστές του 20ου αιώνα, γεννημένος ως Robert Nesta Marley το 1945 στη Τζαμάικα, κατάφερε να βγάλει τους ήχους του νησιού του από τα γκέτο του Kingston και να τους μετατρέψει σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο πνευματικής αλλά και πολιτικής επανάστασης. Το 1963 ο Marley ένωσε τις δυνάμεις του μαζί με τους Peter Tosh και Bunny Wailer, δημιουργώντας το συγκρότημα τους Wailers. Μαζί επαναπροσδιορίσαν τη ska, τη rock steady μουσική, πριν εφεύρουν ουσιαστικά τη roots reggae που όλοι γνωρίζουμε. Η έκρηξη πότε προήρθε, η παγκόσμια αναγνώριση μετά την υπογραφή στην Island Records το 1972, όπου κυκλοφόρησαν και τα μνημειώδη άλμπουμ Catch a Fire και Burning. Τώρα μετά την αποχώρηση του Peter Tosh και Wailer το 1974, ο Bob συνέχισε με ένα νέο line-up για τη συνοδεία των I3s στα φωνητικά. Ακτιβισμός και πίστη Ρασταφάρι. Ο Bob Marley δεν ήταν απλώς ο μουσικός, αλλά ήταν αυτός ο πνευματικός ηγέτης. Η μεταστροφή του στον ρασταφαρισμό επηρέασε βαθιά τους στίχους, οι οποίοι μιλούσαν για κοινωνική δικαιοσύνη, ειρήνη, ενότητα και την καταπολέμηση της καταπίεσης της Μπάμπιλον. Χρησιμοποίησε τη μουσική του ως όπλο για την πολιτική ενότητα στην Τζαμάικα, επιβιώνοντας μάλιστα και από μία απόπειρα δολοφονίας η οποία πραγματοποιήθηκε το 1976. Το πρόωρο τέλος έρχεται το 1977, όπου διαγνώστηκε με κακοήθη μελάνωμα του μεγάλου δαχτύλου του ποδιού και λόγω των θρησκευτικών πεπιθήσεών του, η Ρασταφάρι αντιτίθεται στον ακροτηριασμό του σώματος, αρνήθηκε να τα αφαιρέσει. Ο καρκίνος έκανε τη μετάσταση και ο Bob Marley έφυγε από τη ζωή το 1981. Τα τελευταία του λόγια, λίγο πριν πεθάνει, κοίταξε το γιο του Ziggy Marley και του είπε την εμβληματική αυτή φράση «Τα χρήματα δεν μπορούν, αγόρι μου, να αγοράσουν τη ζωή».

Κορυφαίο μουσικό σχήμα από την Οτάβα του Καναδά, η Soul Jazz Orchestra, σχηματίστηκαν το 2002, παγκοσμίως γνωστή για τον εκρηκτικό ήχο, Νέγκους Νεγκάστ, μεταδώσαμε, ο οποίος αποτελεί και μια μοναδική μίξη από jazz, funk, soul, Afrobeat και τροπικούς ρυθμούς. Θεωρούνται ένα από τα πιο δεμένα και δυναμικά σχήματα στον κόσμο. Και με αυτά και με εκείνα, διότι η φωνή της συνείδησης και ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντί μου με κοιτάζει, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μπροστά από το μικρόφωνο ήταν, είμαι δηλαδή, διαπαραμένο Μερσιάνα Ελευθεριάδου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου και ως φωνή συνείδησης Χρήστος Σιδερίδης. Ακούσατε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης, συντονισμένη στον 958. Καλή αντάμωση και πάλι.

0: Η μουσική έχει μία μοναδική δύναμη, να ενώνει ανθρώπους, γλώσσες και πολιτισμούς. Από τις πλατείες της Ευρώπης μέχρι τα ακουστικά μας, η μουσική μας ταξιδεύει παντού. Είναι τέχνη, έκφραση ή μία παγκόσμια γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, το Mindset γιορτάζει τη δύναμη του ήχου. Σάββατο στις 5 στην R3.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Σάββατο 20 Ιουνίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο Σινέ Άλσος με ελεύθερη είσοδο προβάλλεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ Λό σε σκηνοθεσία του Θανάση Βασιλείου. Η ταινία διάρκειας 70 λεπτών εξερευνά την επιστροφή του σκηνοθέτη στο άδειο πατρικό του διαμέρισμα στην Αθήνα μετά το θάνατο της μητέρας του, συνδυάζοντας την προσωπική ενδοσκόπηση με το συλλογικό τραύμα της περίοδου της Χούντας. Το φεστιβάλ Απεργίου συνεχίζεται με τη συναυλία της Νατάσας Μπουφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα τραγούδια που τους έφεραν πιο κοντά, αλλά και ευρύτερες επιλογές από το προσωπικό τους ρεπερτόριο. Τα Μωρά στη Φωτιά και η Πανκς Ρωμάνα συναντιούνται στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Κήπου Θεσσαλονίκης σε μία από τις πιο δυνατές ροκ συναυλίες του καλοκαιριού. Δύο ιστορικά συγκροτήματα της ελληνικής εναλλακτικής και πανκ ροκ σκηνής ενώνουν τη διαδρομή, την ενέργεια και τα τραγούδια τους σε μία βραδιά γεμάτη ένταση, κοινωνικό παλμό και αυθεντικό rock and roll. Η ομάδα χορού Sine Qua Non παρουσιάζει την παράσταση Have You Not Seen Enough στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Μια έντονη σωματική performance για δύο ερμηνευτές που βυθίζεται σε ένα σκοτεινό τοπίο μνήμης, καταγωγής και αμοιβαίας αναγνώρισης, αναζητώντας μέσα από τη λάσπη την αφή και τη σιωπή τις ρογμές του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Εγκαίνια στο MOMS, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Συλλογή Κωστάκη, στη Μονή Λαζαριστών για δύο εκθέσεις. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες», ο Κωστάκης συναντά το Ρούμπι Στάιν, φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοβ Ρούμπινστάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελοποιώντας το Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Άλμπερτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Βρέχει στην Εθνική Οδό σε κάποιο της

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

Αντρέι Ταρκόφσκι, Μαρτυρολόγιο. Απόσπασμα. Μετάφραση του Αλέξανδρου Ίσαρη. 22 Απριλίου 1974, Δευτέρα. Ο Ρο Μπαλογιάν, ένας φίλος του Σεριόζα Παρατζάνοφ, ήταν εδώ. Ο Βίκτορ Σκλόφσκι και εγώ στείλαμε ένα γράμμα προς τον πρώτο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας, σύντροφο Β.Β. Τσερμπίσκι. Από ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Βραδινή του Κιέβου» και υπογράφεται από τον βοηθό του εισαγγελέα της πόλης του Κιέβου, πληροφορηθήκαμε την εντυπωσιακή είδηση σχετικά με τα εγκλήματα που υποτίθεται πως έχει διαπράξει στο στούντιο Ντοβζένκο ο σκηνοθέτης Σεργκέι Παρατζάνοφ. Από ό,τι γνωρίζουμε, σύμφωνα με τη σοβιετική δικονομία, απαγορεύεται να ονομάζουμε εγκληματία κάποιον που η ενοχή του δεν έχει αποδειχτεί. Όμως, στο Οσάνο άρθρο, ο Παρατζάνοφ κατατάσσεται στην ίδια κατηγορία με μεθύστακες και ταραχοποιούς, ενώ δεν γίνεται μνεία των άλλων του ιδιωτήτων. Το άρθρο υπογράφεται από κάποιον νομικό που θα όφιλε να γνωρίζει τους κανόνες της δικονομίας. Στο κείμενο αυτό καταδικάζεται ένας άνθρωπος πριν από τη δίκη του, πράγμα που μπορεί να επηρεάσει το δικαστήριο αλλά και την κοινή γνώμη. Η πρακτική αυτή είναι ανεπίτρεπτη και βλαβερή. Εμείς που συντάξαμε αυτή την επιστολή είμαστε κινηματογραφιστές με πολυσύνθετη καλλιτεχνική πορεία. Έχουμε τη γνώμη πως ο Παρατζάνοφ βρίσκεται στο ζενίθ της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, παρόλο που εμφανίζει σπάνια τη δουλειά του. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των σκηνοθετών μας δεν μπορεί να παρουσιάσει μεγάλο αριθμό ταινιών. Ο Σεργκέι Παρατζάνοφ γύρισε σε διάστημα 10 χρόνων μόνο 2 ταινίες. Τις «Σκιές των ξεχασμένων προγόνων» και «Το χρώμα του ροδιού», δύο έργα που επηρέασαν βαθιά την ουκρανική κινηματογραφική τέχνη, όπως και τον παγκόσμιο κινηματογράφο γενικά. Οι «Σκιές των ξεχασμένων προγόνων» έδειξαν όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά και σε όλους τους Ουκρανούς, που οι ισχυροί άνεμοι του αιώνα τους κόρπισαν στα πέρατα της γης, πως η ουκρανική τέχνη είναι ζωντανή και πως κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη Σοβιετική Ένωση. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια παραπτώματα έχει διαπράξει ο Παρατζάνοφ, όμως νιώθουμε υπεύθυνοι για τη μοίρα του, που είναι η μοίρα ενός πολύ μεγάλου καλλιτέχνη. Ήμασταν μάρτυρες της δεκαετούς λήθης στην οποία είχε περιπέσει ο Τζίγκα Βέρτοφ. Ξέρουμε καλά με πόση δυσκολία το κόμμα αποκατέστησε την εργασία του Σεργκέι Αϊζενστάιν, αφού αποφάσισε επιτέλους να διορίσει νέους υπαλλήλους στην υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την κινηματογραφική δημιουργία. Ταινίες υπάρχουν πολλές, αλλά εκείνες που θα καταφέρουν να επιζήσουν είναι ελάχιστες. Φέρουμε μεγάλη ευθύνη για την εξέλιξη του παγκόσμιου κινηματογράφου και έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη σοβιετική δικαιοσύνη που είμαστε σίγουροι πως θα διαφυλάξει έναν μεγάλο σκηνοθέτη. Ένας άνθρωπος έκανε κάποια σφάλματα. Πρέπει να τον βοηθήσουμε, γιατί τον χρειαζόμαστε, επιγόντως. Δεν ζητάμε τον νύκτο σας. Απλώς θέλουμε να σας θυμίσουμε πως απέναντι σε ανθρώπους δημιουργικούς πρέπει να φέρεστε με μεγάλη προσοχή. Στην παγκόσμια τέχνη, εκείνοι που μπορούν να αντικαταστήσουν τον Παρατζάνοφ είναι πολύ λίγοι. Πρόκειται για κάποιον που έσφαλε μέσα στην εγκατάλειψή του. Όμως και εμείς σφάλαμε γιατί δεν τον σκεφτόμασταν καθημερινά, γιατί δεν αναγνωρίσαμε όσο έπρεπε την αξία αυτού του δασκάλου. Β.Β. Σκλόφσκι, Α.Α. Ταρκόφσκι. 12 Ιουνίου 1974, Μόσχα. Τις μέρες αυτές, ο Σκλόφσκι και εγώ πήραμε την εξής απάντηση
από την εισαγγελία της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ουκρανίας. Εισαγγελία της Ένωσης των Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, βοηθός του εισαγγελέα της Ουκρανικής Δημοκρατίας, ημερομηνία 24 Μαΐου 1974, πόλη Κίεβο, προς τους συντρόφους Ταρκόφσκι και Σκλόφσκι, Μόσχα, κινηματογραφικά στούντιο της Μόσχοφιλμ. Το γράμμα που απευθύνατε προς την Κεντρική Επιτροπή Κομμουνιστικού Κόμματος της Ουκρανίας εξετάστηκε από την Εισαγγελία της Ένωσης Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών. Ο Παρατζάνοφ καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση για εγκλήματα τα οποία τιμωρούνται βάσει της παραγράφου 122 των άρθρων 1 και 2 και της παραγράφου 211 του ποινικού κώδικα της Ένωσης Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών. Ο Παρατζάνοφ είχε καταδικαστεί και παλιότερα για παρόμοιο αδίκημα. Ο ίδιος παραδέχτηκε εν μέρη την ενοχή του, η οποία αποδείχτηκε από τις καταθέσεις πολυάριθμων μαρτύρων. Επομένως, δεν συντρέχει κανένας λόγος για διαμαρτυρίες. Κρατικός νομικός σύμβουλος τρίτης τάξεως, Μη Ζαμάγεφ.

Χρήστος Ζαμπούνης, «Αχ, μόνη μελοχία». Λέγομαι Γιώργος Παπαδόπουλος. Είμαι 22 χρονών και υπηρετώ ως μόνιμος λοχίας στον ελληνικό στρατό. Έχω μία μάνα αγρότησα και μία αδελφή στο γυμνάσιο που τις συντηρώ. Μέχρι τα 17 μου ζούσα μαζί τους στην Κερκίνη Σερών. Ο στρατός με έδωσε νόημα στη ζωή. Είμαι κάποιος. Δεν λένε πια ο γιος του Μπεκρή και του χαρτοπαίκτη του Παπαδόπουλου, αλλά ο μόνιμος λοχίας Γιώργος Παπαδόπουλος. Είμαι καλός στη δουλειά μου και οι ανώτεροι μου είναι ευχαριστημένοι μαζί μου. Άξιο παιδί, με είπε πέρσι ο διοικητής. Μένω σε ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στο στρατόπεδο στο χωριό Χελιδόνα Εύρου. Μια κακομήρα γιαγιά τον νοικιάζει σε στρατιωτικούς για να δίνει χαρτζιλίκι στον ανιψιό της, τον Μανώλη, τον μόνο που της απόμεινε. Δεν λέω, είναι ευγενική μαζί μου, αλλά να, αν είχε ένα βίντεο στο σπίτι, θα νιώθα βασιλιάς. Θα μπορούσα να παίζω ό,τι ταινίες θέλω και να κάθομαι, να ταξιδεύω, να φεύγω. Ίσως αν κάνω οικονομίες από τα τσιγάρα. Πρέπει να σταματήσω το κάπνισμα. Βάλανε αφίσες και στο γραφείο μας. Τσιγάρο ίσον αργός θάνατος. Το όνειρό μου είναι μια μέρα να με μεταθέσουν στην Αθήνα. Να πηγαίνω στα θέατρα, στον κινηματογράφο. Θα μου πεις, εκεί είναι πιο ακριβά. Δεν θα φτάνουν τα λεφτά, αλλά θα έχει μεγαλώσει η αδελφή μου, ίσως να έχει παντρευτεί, η μάνα θα βγει στη σύνταξη, θα ξαλαφρώσω κι εγώ.

«Αυτόν τον Παναγιωτόπουλο θα τον πατήσω σαν σκουλίκι». Άκουσε εκεί το κολόπεδο, μας ήρθε με ύφος. «Θα σας παρακαλούσα, κύριε Λοχία, να μην με ενοχλείτε, γιατί εγώ κατά λάθος βρέθηκα εδώ. Φεύγω. Περιμένω μετάθεση για το επιτελείο». «Και τι είναι εδώ, ρε, το εργοστάσιο του μπαμπά σου για να διατάζεις? Εδώ είναι στρατός. Και τις αγκαρίες σου θα κάνεις και τα νούμερά σου θα χτυπάς και τη σκούπα θα πάρεις. Όλα θα τα κάνεις. Εδώ είμαστε όλοι ίσοι. Αθηναίος», σου λέει βυσβατωμένος, «νομίζει ότι είμαστε τα τσιράκια του. Κάτσε να δεις πώς τον χαρακτήρισε ο δόκιμος, δεν τον πάει ούτε κι αυτός. Με την αφθάδια της ανωτερότητας και την αίσθηση του κατακτητή. Του κατακτητή, ας γελάσω. Το βράδυ στη νυχτερινή θα δούμε αν μπορεί να λύσει και να ρυθμίσει το πενιντάρι». «Για έλα εδώ, Παναγιωτόπουλε. Τι είναι αυτές οι αρβίλες? Τα πολιτικά σου παπούτσια δεν τα βουρτσίζεις? Τι, σου μιλάει ο ανώτερός σου και έχεις τα χέρια σου στην τσέπη? Αύριο στην αναφορά. Να δούμε ποιος κάνει κουμάντο εδώ μέσα». Ήταν ευχαριστημένος. Στην έδρα του δεν τον πείραζε κανείς. Οι φαντάροι σκύβαν το κεφάλι όταν τους κοιτούσε με το διαπεραστικό του βλέμμα. Και όταν έμπαινε στο θάλαμο για να τους επιθεωρήσει, τους είχε όλους στο χέρι του. Σκόνη στο κρεβάτι, ακαθάριστο όπλο, άγνοια της ιεραρχίας. «Ποιος είσαι, αγόρι μου?» έλεγε στον εαυτό του όταν κρυφά κοιταζόταν στον καθρέφτη. «Ο στρατηγός Αϊζενχάουερ?»

Ναι, εμπρός. Θα μπορούσα παρακαλώ να μιλήσω στο μόνιμο λοχεία κύριο Παπαδόπουλο? Ο ίδιος. Καλησπέρα σας λοχεία. Παναγιωτόπουλος στο τηλέφωνο. Σας τηλεφωνώ από την πύλη για να σας ζητήσω μια χάρη. Ξέρετε, ήρθε η κοπέλα μου από την Αθήνα και θα ήθελε να επισκεφτεί τους χώρους διαβιώσεώς μας. Όπως λείπουν οι αξιωματικοί, σκέφτηκα ότι δεν θα είχατε καμιά αντίρρηση. Δίστασε για λίγο. Αυτό δεν το επέτρεπε ο κανονισμός και η τήρηση του κανονισμού ήταν η ζωή του. 5 χρόνια τώρα που υπηρετεί, δεν κατηγορήθηκε για το παραμικρό παράπτωμα. Αλλά να, ο διάολος μπήκε μέσα του και άκουσε μια φωνή να του λέει «Και τι έγινε, μωρέ, κάτσε να δούμε και τον κομμενάκι». Ζαλίστηκε όταν την είδε. Καλά, υπάρχουν τέτοιες γυναίκες στην πραγματικότητα? Μήπως ήταν φωτομοντέλο? Είχε αλλαξοπιστήσει. «Λοχεία, να σου συστήσω τη φίλη μου Ντέζη Παναγοπούλου», τον διέκοψε ο Παναγιωτόπουλος. Πήγε να της πει ένα χαίρο πολύ, αλλά κάτι σαν να είχε κλείσει το στόμα του, είχε κοκαλώσει. Αυτή του έτεινε χαριτωμένα το χέρι της, «Θεέ μου», την άγγιξε και γυρίζοντας προς τον Παναγιωτόπουλο του είπε «Ντίνο, θα μου δείξεις το κρεβάτι σου». Η καρδιά του δεν είχε σταματήσει να χτυπάει όταν η Ντέζη πέρασε από μπροστά του θριαμβευτικά, προχώρησε προς την έξοδο και πριν χαθεί η σιλουέτα της, γύρισε και ολονάζει αποχαιρέτησε. «Καλό βράδυ, λοχεία. Μ' αρέσει εδώ. Θα ξανάρθω».

Έλα, Λοχία, ο αλφαμίτης της πύλης. Είναι μια κοπέλα εδώ και σε ζητάει. Ντέζη Παναγοπούλου τη λένε, μπορεί να περάσει? Όχι, απάντησε αποφασιστικά και έμεινε έκπληκτος από την αντίδρασή του. Είναι εδώ όλοχα... Αλλά δεν συνέχισε, γιατί δεν χρειαζόταν να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Πες την να περιμένει. Δεν είχε διανύσει ποτέ κατά αυτόν τον τρόπο τη διαδρομή από τη μοίρα ως την πύλη. Τα πόδια του είχαν βγάλει φτερά και η ψυχή του πυράβλους. Κάπως έτσι πρέπει να αισθάνονταν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες μετά από τις εκστρατείες. Θυμήθηκε την ταινία για τον Ιούλιο Κέσσαρα που είδε χτες στο καψιμί. Έστεκε όρθια μπροστά στην μπάρα. Τα βουνά είχαν εξαφανιστεί από το οπτικό του πεδίο. Τα φυλάκια έφευγαν ένα-ένα μέχρι τα σύννεφα και ο σκοπός που τη χάζευε είχε γίνει μια μικρή κουκίδα. Έλαμπε. Προχώρησαν και κάφησαν σε έναν πάγκο. «Από πού είσαι?» τον ρώτησε. «Από την Κερκίνη Σερών». «Εκεί γεννήθηκες?» «Ναι». «Εκεί μεγάλωσες?» «Ναι». «Εκεί πήγε σχολείο?» «Ναι». «Δηλαδή, όλη σου σχεδόν τη ζωή πριν από το στρατό ήσουν εκεί?» «Ναι». «Και όλη μου τη ζωή πού ήσουν?» Κανείς δεν του είχε μιλήσει ποτέ έτσι.

σιδέρωσε για δεύτερη φορά το καλό του πουκάμισο. Κάθε φορά που έβγαινε από το δωμάτιο για να ζητήσει κάτι από τη γιαγιά, στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη. Ήταν η πρώτη φορά που αισθανόταν τόσο ωραίος. Ανακάλυπτε πτυχές του εαυτού του, που ναι μεν τις γνώριζε, αλλά δεν τις είχε χρησιμοποιήσει ποτέ. Άρεσε γενικά στα κορίτσια, είχε την παγώνα στο χωριό και κάτι περιπέτειες με καμπαρετζούδες στην πόλη. Πώς θα μπορούσε όμως να φανταστεί ότι η ομορφιά του θα ξετρέλαινε μια κόρη βιομηχάνου, μια πλούσια, μια σούπεργκόμενα. Αυτή τη φορά ήταν ο ίδιος ο πρωταγωνιστής και όχι η ηθοποιή στις ταινίες. Αυτή τη φορά έπαιζε ο ίδιος. Πήγε 10 λεπτά πιο νωρίς στο ραντεβού τους, στην καλύτερη καφετέρια της συνοριακής Κωμόπολης. Έκαιγε. Ο κρύος αέρας του χειμώνα, αντί να τον δροσίσει, του ανέβαζε τη θερμοκρασία. Ήπια γρήγορα ένα διπλό ουίσκι στα όρθια και ενώ έψαχνε για ένα απομονωμένο τραπέζι, μακριά από τα πολλά βλέμματα, αντιλήφθηκε ότι το μαγαζί δεν τον χωρούσε. Έμοιαζε με μπαλόνι που είχε φουσκώσει και πήγαινε να σκάσει στους τοίχους. «Με συγχωρείς για την αργοπορία», του είπε όταν έφτασε με μία ώρα καθυστέρηση, «δεν μ' άφηνε ο Ντίνος ούτε για τσιγάρο να κατεβώ». Ερείπιο δεν μπόρεσε να της απαντήσει. Τέτοια αναμονή δεν είχε ζήσει ούτε όταν περίμενε να φύγει το τρένο για τον στρατό την πρώτη φορά στον σταθμό του χωριού του. «Ξέρεις», του είπε γλυκά, χαϊδεύοντάς του το λαιμό, «τα σκέφτηκα καλά όσα είπαμε χτες το βράδυ. Αποφάσισα να χωρίσω με τον Ντίνο. Θέλεις να έρθεις να ζήσεις μαζί μου στην Αθήνα? Έχω ένα ωραίο διαμέρισμα και όσο για τη δουλειά μη σε νοιάζει. Θα δουλέψεις στον μπαμπά. Δεν μου χαλάει χατήρι». Δεν κατάλαβε ότι πατούσε στη γη όταν πήγε να ετοιμάσει τα πράγματά του.

Το παρμπρίζ της γκρι BMW έμοιαζε με οθόνη κινηματογράφου. Με μεγάλη οθόνη κινηματογράφου. Είχαν εγκαταλείψει πριν από 2 λεπτά το στρατόπεδο. Μόλις είχε προλάβει να χαιρετήσει 2 κολλητούς του μόνιμους λοχίες, αφήνοντας μήνυμα πως δεν θα ξανάρθει, αυτό ήταν. Ό,τι ένιωθαν οι φαντάροι όταν απολύονταν, που πετούσαν τους στρατιωτικούς σάκους και φώναζαν σαν τρελοί, το ένιωθε τώρα και ο ίδιος. Ήθελε να ανοίξει το παράθυρο και να φωνάξει «Είμαι ελεύθερος, ρε, ελεύθερος». Κάτι όμως του κίνησε την προσοχή και διέκοψε τον ενθουσιασμό του. «Μα δεν πάει από εδώ για την Αθήνα, Ντέζη. Δεν πάμε στην Αθήνα, Γιώργο. Στο ξενοδοχείο πάμε, όπου θα κατέβεις. Κέρδισα το στοίχημα που έβαλα με τον Ντίνο».

Bruce Chatwin, ο Μπέης. Πρόλογος και μετάφραση του Θεόδωρου Γρηγοριάδη. Πρώτα ο πρόλογος. Ο Bruce Chatwin είναι από τους συγγραφείς που τους συμπαθείς προτού καν διαβάσεις τα βιβλία τους. Εννοώ από κάποια φωτογραφία που θα πέσει τυχαία στην αντίληψή σου. Συνήθως οι συγγραφείς κρύβονται από τους αναγνώστες τους ή τους κρύβουν οι εκδοτικές συμβάσεις. Συμβαίνει το εξής. Σπουδαία βιβλία γραμμένα από κάποιον που σε απογοητεύει η φυσιογνωμία τους ή και το αντίθετο βέβαια. Όταν για πρώτη φορά είδα σε ξένη εφημερίδα τη φωτογραφία του συγγραφέα, κατάλαβα ότι επρόκειτο για ένα λαμπερό και έξυπνο άτομο. Συγκαταλεγόταν σε μία σειρά συγγραφέων που είχαν προταθεί για τα καλύτερα βιβλία του 1988 στην Αγγλία. Μερικά ασήμαντα βιογραφικά στοιχεία με παρακίνησαν να ψάξω γι' αυτόν περισσότερο. Ύστερα όλα ήταν ευκολότερα. Ψάχνοντας τις ελληνικές εκδόσεις, με έκπληξη είδα ότι το βιβλίο του «Ο Αντιβασιλέας της Σουίντα», ένα από τα πρώτα του έργα, 1980, είχε ήδη κυκλοφορήσει στις εκδόσεις Χατζηνικολή το 1987. Στη μνήμη μου ήρθε το σενάριο μιας ταινίας του Χέρτζοκ με τον τίτλο «Κόμπρα Βέρντε». Την αναζήτησα και δεν είχα άδικο, βασιζόταν στο βιβλίο του όπως αναγραφόταν στο ζενερίκ της ταινίας. Στο μεταξύ, ένα άλλο βιβλίο του με τον τίτλο «Songlines» έκανε την εμφάνισή του το 1987 και συζητήθηκε πολύ. Λέγεται ότι είναι το αριστούργημά του, κάτι που ήθελε έμονα να καταγράψει επί 20 χρόνια. Όταν επισκέφθηκε την Αυστραλία, μελέτησε μια περίεργη περίπτωση παλαιών φυλών που άφηναν τα ίχνη τους στις ατέλειωτες ερημιές τραγουδώντας τον κόσμο σε μια ονειρική πορεία. Σπουδαίο βιβλίο, με άμεση σχέση με τον κόσμο που απασχόλησε τον Chatwin εκτεταμένα. Ταξίδια, άνθρωποι, ιστορίες, όλα δεμένα με την πραγματικότητα και τον μύθο, βιβλία γεμάτα ιδέες και ερωτηματικά για τις αναζητήσεις του ανθρώπου. Λίγο πρωτού ο Χομεϊνί εξαπολύσει τις αντιλογοτεχνικές στρατιές των φανατισμένων Ισλαμιστών, τα βιβλία του Ράζντι καίγονταν στους δρόμους των Αγγλικών πόλεων. Σε μια φωτογραφία του, ο Ράζντι, λυπημένος, αρνείται να σχολιάσει αυτόν τον φανατισμό. «Είμαι βαθύτατα λυπημένος», λέει, «από τον θάνατο ενός πολύ καλού φίλου μου, του Μπρους Τσάτουιν». Ήταν Ιανουάριος 1988 όταν πέθανε ο συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1940 στο Σέλφιντ. Από παιδί έπαιζε με τους Άτλαντες και έφτιαχνε ιστορίες. Ο πατέρας του, αξιωματικός του ναυτικού, τον έπαιρνε μαζί του, όπως φυσικά και τη μητέρα του, σε όλες του τις μετακινήσεις. Ο μικρός όμως πάντοτε ήθελε να είναι κάπου αλλού. Η πρώτη του δουλειά ήταν στον περίφημο οίκο δημοπρασίων Sotheby's. Στην αρχή ήταν πορτιέρης. 3 χρόνια αργότερα διευθυντής του ιμπρεσιονιστικού τμήματος. Στα 24 του υπέφερε από μερική τύφλωση ψυχοσωματικής αιτιολογίας. Μόλις συνήλθε, ακολούθησε μια γεωλογική αποστολή στο Σουδάν και στους λόφους της Ερυθράς Θάλασσας. Εδώ έρχεται σε επαφή με τον ασκητισμό. Παρόλο που παντρεύεται μια Αμερικανίδα, δεν εφησυχάζει. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στους ανθρώπους που ζουν ομαδικά και μαζί τους ζει και γυρίζει επί 5 χρόνια από το Μαρόκο μέχρι το Αφγανιστάν, καταγράφοντας σε σημειωματάρια θεωρίες, περιστατικά και περιγράφοντας τοποθεσίες. Ακόμη δεν είχε αποφασίσει να γράψει βιβλία. Δούλευε ως δημοσιογράφος με έμφαση στα καλλιτεχνικά θέματα.
Όταν απομονώθηκε πια στην Παταγωνία, εκεί άρχισε το πρώτο από τα 5 βιβλία του. Είχε ως πρότυπο τον Φλομπέρ, ενώ στο τέλος της ζωής του λάτρεψε τον Ρεμπό και έγραψε το λιμπρέτο μιας όπερας για τη ζωή του επίσης ανήσυχου Γάλλου ποιητή. Και οι δύο περιπλανήθηκαν σε απρόοπτα μέρη, προσπάθησαν να ενώσουν τις διαφορετικές κουλτούρες, προβληματίστηκαν με την παραδοξότητα του ανθρώπου στη γη. Ο Τσάτουιν περπάτησε πολύ, είδε και δοκίμασε τα πάντα. Η παράδοξη ζωή του το επεφύλασε ένα εξίσου παράδοξο τέλος. Θέλησε να δοκιμάσει στην Κίνα ένα αυγό 1000 ετών. Οι Μύκητες όμως είχαν άλλη άποψη για τη γεύση και τα χρόνια. Ο άτυχος Τσάτουιν άρχισε να υποφέρει από αυτήν τη σπάνια δηλητηρίαση. Έσβησε νεότατος γράφοντας στο δωμάτιό του, όπως έσβηνε και ο Ρεμπό όταν επέστρεψε στο σπίτι του με ένα πόδι που σάπιζε από τις μακρινές πορείες στις άγνωστες χώρες των ανθρώπων και της ποίησης. Γύρω από τον Τσάτουιν συγκεντρώθηκαν πολλά άτομα που λάτρευαν το έργο του, τον ίδιο και την πορεία του. Ο οικείος αλλά και παράξενος αυτός άνθρωπος χάθηκε από μπροστά τους. Η ζωή του, γεμάτη λάμψη και μυστήριο, μπορεί να άφησε τα ίχνη της κάπου στον κόσμο, τραγουδισμένα από αυτόν τον ομάδα της ζωής και του πνεύματος. Το κείμενο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στο εγγλέζικο περιοδικό Γκράντα, το οποίο έκανε ένα αφιέρωμα στην ταξιδιωτική λογοτεχνία και αφιέρωσε το συγκεκριμένο τεύχος στον Τσάτουιν, που ήταν και τακτικός συνεργάτης του. Όμως, από τα υπόλοιπα κείμενά του μεταφράζεται αυτό εδώ, γιατί είναι αυτοβιογραφικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας τους Έλληνες.

Bruce Chatwin, ο Μπέις. Ανάμεσα στις πρώτες μου δουλειές στο Sotheby's ήταν και εκείνη του πορτιέρη στο τμήμα ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων. Κάθε φορά που γινόταν κάποια δημοπρασία, έβαζα την κρίστολή του πορτιέρη και στεκόμουν πίσω από τις γυάλινες βιτρίνες, διασφαλίζοντας ότι οι επίδοξοι αγοραστές δεν αγγίζουν τα αντικείμενα με τα δάχτυλά τους. Ένα πρωί εμφανίστηκε ένας ηλικιωμένος και προπολεμικός κύριος με μαύρο σακάκι και αστρακάν κολάρο που κουβαλούσε ένα μαύρο μπαστούνι με ασημένια λαβή. Τα μελιστά λαχταμάτια του και το καλοχτενισμένο μουστάκι του φανέρωναν κάποιο απομεινάρι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. «Μπορείτε να μου δείξετε κάτι όμορφο?» ρώτησε. «Ελληνικό, όχι ρωμαϊκό». «Νομίζω πως μπορώ», είπα. Του έδειξα ένα κομμάτι Αττικής λευκόμορφης λυκύφου του ζωγράφου Αχιλλέως, που είχε την πιο φίνα ζωγραφιά, σε χρυσή σέπια, ενός γυμνού αγοριού. Προερχόταν από τη συλλογή του Λόρδου Έλγιν. «Α», είπε ο γυραιός κύριος, «βλέπω έχεις το μάτι, έχω κι εγώ το μάτι, θα γίνουμε φίλοι». Μου έδωσε την κάρτα του. Είδα το μαύρο σακάκι να χάνεται στο βάθος της γκαλερί. «Paul A.F. Bay, Grand Chamberlain du Cour du Roi des Albanies». «Μάλιστα», μονολόγησα, «αρχιθαλάμη πόλος». Δεν είχε άδικο. Γίναμε φίλοι. Είχε έρθει στο Λονδίνο για κάποιες δουλειές Αλβανών εξόριστων. Ανησυχούσε για τη βασίλισσα Τζέραλντιλ στο Εστορίλ. Λυπόταν που ο βασιλιάς Λέκα στη Μαδρίτη έπρεπε να ζει από τα ακίνητά του. Μιλούσε για τα έργα τέχνης που το ανήκαν στο παρελθόν. Είχε πουλήσει τον δικό του φοβιστικό μπρακ και πίνακες του Χουάν Γκρι Αμπλόκ σε έναν Αυστραλό καλλιτέχνη, τον Ντάγκλας Κούπερ. Έλεγε για τα εξαίρετα κυνήγια του Φασιανού στα προγονικά του κτήματα. Δεν είχε πάει ποτέ του στην Αλβανία, όμως πέρασε τη ζωή του μεταξύ της Ελβετίας και της Αλεξάνδρειας. «Μήπως το ήξερα?» με ρώτησε κάποτε, «ότι η κυβέρνηση του Ενβέρ Χότζα ήταν μια κλίκα ομοφιλόφιλων. Τουλάχιστον αυτά μου λένε». Σύντομα αντιλήφθηκα ότι ο Μπέις δεν ήταν αγοραστής, αλλά πολιτής. Τα άσχημα οικονομικά του τον ανάγκαζαν από καιρού εις καιρών να αποχωρίζεται ένα έργο τέχνης. «Μήπως θα με ενδιέφερε», ρώτησε κάπως ταραγμένος, «να αποκτήσω κάποια μικροαντικείμενα από τη συλλογή του?» «Βεβαίως», του είπα. «Θα μπορούσα ίσως να σου δείξω μερικά κομμάτια στο Ρίτζα». Δεν είχα καθόλου χρήματα. Οι διευθυντές στο Sotheby's θεωρούσαν δεδομένο ότι άνθρωποι σαν και μένα είχαν ιδιαίτερα εισοδήματα για να συμπληρώνουν τους πενικρούς μισθούς του. Τι να έκανα, με αέρα θα ζούσα. Προσωπικά κέρδιζα κάτι παραπάνω κάνοντας εμπόριο με αντίκες, μέχρι ότου ο διευθυντής μου είπε να σταματήσω. Δεν ήταν σωστό τα μέλη του προσωπικού να ασχολούνται με εμπόριο τέχνης, διότι παρεμπόδιζαν έτσι μια πιθανή πώληση σε δημοπρασία. Έβλεπα ότι ήταν άδικο. Ο ίδιος ο πρόεδρος ήταν ο μεγαλύτερος έμπορος. Όμως με τον Μπέι είχα τη συνείδησή μου ήσυχη. Αρνιόταν να πουλήσει οτιδήποτε σε δημοπρασία. Πιστεύω ότι δεν θα άντεχε στη σκέψη να διαπραγματεύονται τα δικά του αντικείμενα την ημέρα της εκθέσεως οι πολλοί, οι άνθρωποι που δεν έχουν το μάτι. Εξάλλου, σε μένα έδινε τα πάντα σαν δώρο. Στο Ρίτζ, σκόρπια πάνω στο κρεβάτι του, υπήρχε μια σειρά από έξοχα αντικείμενα, ένα αρχαϊκό ελληνικό άγαλμα από ρίχαλκο, ένα κομμάτι Μοζάν Τσέις, μια βυζαντινή καμαία, μια αιγυπτιακή πράσινη πλάκα γραφής προδυναστικής περιόδου και άλλα πολλά. «Θα τα ήθελες?» με ρώτησε με αγωνία.
Βεβαίως, τότε σου τα δίνω. Μεταξύ φίλων που έχουν το μάτι, ζήτημα χρημάτων δεν υπάρχει. Τύλιγα τους θησαυρούς σε λεπτά χαρτιά και αφού τους πήγαινα σε έναν έμπορο φίλο μου, μάθαινα πόσα θα μπορούσα να βγάλω. Πάντοτε όμως προσπαθούσα να κρατήσω ένα-δύο για μένα. Μια μέρα αργότερα θα χτυπούσε το τηλέφωνο. «Τσάτουιν, θα μπορούσες να βρεθείς μαζί μου για λίγο για ένα ποτό?» Και βέβαια θα μπορούσα, Μπέι. Συναντηθήκαμε στο μπαρ του Ρίτζ. «Τσάτουιν, έχω να σου ζητήσω μια-δυο χάρες. Γνωρίζεις πόσο κουραστικό είναι να διακινείς χρήματα στην Ευρώπη. Οι τράπεζες δεν είναι καθόλου εξυπηρετικές σήμερα. Ανακάλυψα ότι ξόδεψα υπερβολικά σε αυτή μου την επίσκεψη. Αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσες να τακτοποιήσεις μερικά πράγματα για μένα». «Βεβαίως, Μπέι. Ήμουν σπάταλος με το ράφτι, 3 ή 4 κοστούμια, 4 ζευγάρια παπούτσια στους Λόμπ. Άσε την κακομήρα την Μπέντλεϊ. Έπρεπε να αποκτήσει καινούριο ψυγείο. Θα δω την

αλλιώς μια συμφωνία, τι συμφωνία θα ήταν. Τσάτουιν, αναρωτιέμαι μήπως θα μπορούσες να δεις τον ταμείο του Ρίτζ, σκέφτομαι να φύγω για την Ελβετία αυτό το Σάββατο. Ούτε να το συζητάτε, Μπέι, θα πρότεινα αυτή τη Δευτέρα. Δυστυχώς δεν γίνεται, την Τρίτη η Λέβη Τέρνμπιλ δίνει ένα κοκτέιλ πάρτι για την Αγγλοαλβανική Ένωση. Σαν ακόλουθος που είμαι, θα πρέπει να παρευρυθώ. Την Τετάρτη τότε. Τετάρτη είναι καλά. Και όχι άλλα τηλεφωνήματα από σήμερα, εντάξει. Ο λογαριασμός του τηλεφώνου, απάντησα, είναι εξ ολοκλήρου δικός μου. Αυτό συνεχίστηκε για 2-3 χρόνια. Τώρα πότε-πότε ξεφυλίζω τους καταλόγους κάποιου αμερικάνικου μουσείου ή μιας έκθεσης αρχαίας τέχνης και εκεί, σε ολοσέλιδη φωτογραφία, υπάρχει κάποιο αντικείμενο ή ένας πίνακας που πέρασε από τον Μπέι στα χέρια μου, ένα μοναδικό κυκλαδικό μαρμάρινο αγγείο, το κεφάλι ενός εφήβου σε πεντελικό μάρμαρο από μια Αττική στήλη του 5ου π.Χ. αιώνα, το κεφάλι ενός ερωτηδέα σε άσπρο μάρμαρο αφιερωμένο στον Desiderio di Settignano, ένας πίνακας του Χριστού Λιδωρούμενου με τέμπερα σελινό από έναν συνεχιστή του Μαντένα, πιθανώς τον Μελότσο Νταφόλιο. Μας έχει μείνει ένα αντικείμενο από τη συλλογή του Μπέι, το δαχτυλίδι των Αραβώνων της γυναίκας μου. Είναι ένα χρυσάργυρο δαχτυλίδι του 5ου π.Χ. αιώνα. Ο Μπέις το αγόρασε το 1947 στο Κάιρο από έναν έμπορο ονομαζόμενο Τάνο. Πιστεύω ότι προέρχεται από τη συλλογή Τελ Ελ Μασκούτα που βρίσκεται τώρα στο Μουσείο του Μπρούκλιν. Το σκάλισμά του έχει μια πληγωμένη λιονταρίνα που προσπαθεί να βγάλει με το στόμα και το πόδι της το βέλος του κυνηγού από το πλευρό της. Χωρίς να είναι το ταιριαστό δώρο για Αραβώνα, πιστεύω πως είναι το ομορφότερο ελληνικό δαχτυλίδι που έχω δει. Γράφω για τον Μπέι, γιατί άνθρωποι αυτού του είδους δεν θα φανούν ξανά. Η ζωή του, υποψιάζομαι, ήταν μια μικρή ψευτιά. Το μάτι όμως πάντοτε νεανικό και αθώο. Υπογραφή Bruce Chatwin, μετάφραση Θεόδωρος Γρηγοριάδης.

ενδευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Σινέ Άλσος, με ελεύθερη είσοδο, προβάλλεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ Λό σε σκηνοθεσία του Θανάση Βασιλείου. Η ταινία διάρκεια 70 λεπτών εξερευνά την επιστροφή του σκηνοθέτη στο άδειο πατρικό του διαμέρισμα στην Αθήνα μετά το θάνατο της μητέρας του, συνδυάζοντας την προσωπική ενδοσκόπηση με το συλλογικό τραύμα της περίοδου της Χούντας. Το φεστιβάλ Επτεπυργίου συνεχίζεται με τη συναυλία της Νατάσας Μπουφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τα τραγούδια που τους έφεραν πιο κοντά, αλλά και ευρύτερες επιλογές από το προσωπικό τους ρεπερτόριο. Τα Μωρά στη Φωτιά και η Πανκς Ρουμάνα συναντιούνται στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Κήπου Θεσσαλονίκης σε μία από τις πιο δυνατές ροκ συναυλίες του καλοκαιριού. Δύο ιστορικά συγκροτήματα της ελληνικής εναλλακτικής και πανκ ροκ σκηνής ενώνουν τη διαδρομή, την ενέργεια και τα τραγούδια τους σε μία βραδιά γεμάτη ένταση, κοινωνικό παλμό και αυθεντικό rock and roll. Η ομάδα χορού Sine Qua Non παρουσιάζει την παράσταση Have You Not Seen Enough στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Μια έντονη σωματική performance για δύο ερμηνευτές που βυθίζεται σε ένα σκοτεινό τοπίο μνήμης, καταγωγής και αμοιβαίας αναγνώρισης, αναζητώντας μέσα από τη λάσπη την αφή και τη σιωπή τις ρογμές του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Εγκαίνια στο ΜΟΜΟΣ, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Συλλογή Κωστάκη, στη Μονή Λαζαριστών για δύο εκθέσεις. Η έκθεση «Πίσω από τις πόρτες», ο Κωστάκης συναντά το Ρούμπι Στάιν, φωτίζει τη Μόσχα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα μέσα από την παράλληλη διαδρομή δύο σημαντικών συλλεκτών, του Γιώργου Κωστάκη και του Γιάκοβ Ρούμπινστάιν. Παράλληλα, η έκθεση «Γελοποιώντας τον Μοντερνισμό» παρουσιάζει 24 σοβιετικές γελιογραφίες από τη συλλογή του Γιούρι Άλμπερτ, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ιδεολογικής σύγκρουσης απέναντι στη δυτική τέχνη. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το χρονικό μιας εξέγερσης που άφησε έντονο το αποτύπωμά της στη σύγχρονη ιστορία αφηγείται με το δικό του μοναδικό τρόπο ο Ισπανός συγγραφέας Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο στο βιβλίο του με τον λιτό τίτλο 68, από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. Ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο ο δεύτερος, μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, ιστορικός και θεμελιωτής του νέου λατινοαμερικανικού αστυνομικού μυθιστορήματος, ζει από το 1958 στο Μεξικό, όπου μετανάστευσε η οικογένειά του για να γλιτώσει από τη δικτατορία του Φράνκο. Έχει συγγράψει περίπου 50 έργα που έχουν δημοσιευθεί σε 25 χώρες και έχουν μεταφραστεί σε 15 γλώσσες. Η Ελένα Πονιατόφσκα γράφει μεταξύ άλλων στον πρόλογο αυτού του βιβλίου, σχολιάζοντας τη μαρτυρία του συγγραφέα. Ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο είχε την τύχη να ζήσει σε μια μορφωμένη οικογένεια όπου συζητούσαν με πάθος για τη λογοτεχνία και για την πολιτική. Επίσης είχε την τύχη να ανήκει στη γενιά του 60. Οι σύντροφοί του στο κίνημα έπαιζαν το κεφάλι τους με μεγάλη χαρά. Όχι μόνο έβγαιναν στους δρόμους και έτρωγαν όλη τη μέρα τους κάνοντας συνδικαλιστική δουλειά σε κάποια σκοτεινή περιοχή της πόλης του Μεξικού, αλλά ήταν επίσης καλλιεργημένα άτομα που διάβαζαν Μπρέχτ, λάτρευαν το θέατρο του Χούλιο Καστίγιο, έβλεπαν ιταλικό κινηματογράφο και αγαπούσαν τον Ποντεκόρβο και τον Τσάρλι Πάρκερ. Άκουγαν τζάζ και ως καλοί εκλεκτικιστές περνούσαν από τον Χωσέ Αλφρέδο Χιμένες στον Βάγνερ με ιδιαίτερο κέφι. Ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο δίνει απάντηση σε πολλά ερωτήματα, έτσι όπως απαντούσε στους 300.000 φοιτητές που ήρθαν στο Σόκαλο τη μέρα της διαδήλωσης της σιωπής το 1968 σε ένα αξιαγάπητο βιβλίο με άριστη πληροφόρηση, επειδή ο συγγραφέας είναι τελικά ένας μπριγαδίστας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ένας μεγαλόψυχος και ελευθεριακός ανθρωπιστής.

Ο συγγραφέας του βιβλίου ανακατεύτηκε στην πολιτική από τα 15 του. Νομίζω, θα πει ο ίδιος, πως ήταν λόγω της ανάγκης μου να γίνω ντόπιος. Εγώ ήμουν ένα παράξενο πλάσμα, ένας έφηβος που μιλούσε με το θήτα. Στη Λατινική Αμερική που μιλάνε όλοι με το σίγμα. Πάντοτε ένιωθα κάπως ξένος. Ήρθα στο Μεξικό από την Αστούριας στα 9 μου χρόνια. Ένιωθα ότι το να ζω στο Μεξικό παραμένοντας Ισπανός ήταν σαν ένα κύβδηλο νόμισμα, σαν να έλειπε κάτι. Και η πολιτική της αριστεράς με κάλεσε να δεθώ με τη χώρα. Το Δεκέμβριο του 1968 άρχισα να κρατάω σημειώσεις για όλα αυτά που είχαμε ζήσει. Δεν είχα μεγάλη εμπιστοσύνη στη μνήμη μου, έπεφτα έξω. Στα επόμενα 20 χρόνια πάλι δεν ήμουνα σε θέση να μετατρέψω τις σημειώσεις εκείνων των τριών τετραδίων σε μυθιστόρημα. Πάντως, αμνησία δεν έχω πάθει. 20 χρόνια μετά όλα αυτά προσφέρονται για να βάλεις στο παιχνίδι τον Δουμά με τους τρεις σωματοφύλακες ή τον Γκαρδέλ με τα 20 χρόνια δεν είναι τίποτα, ενώ το μόνο που λειτουργεί είναι η μνήμη, η συλλογική μνήμη. Επίσης η πιο μικρή και θλιβερή ατομική μνήμη. Έχω όμως και την υποψία πως δύσκολα επιβιώνει η μία χωρίς την άλλη. Ότι δεν μπορούν να πλαστούν θρύλοι χωρίς προσωπικές αφηγήσεις. Ότι τελικά δεν υπάρχουν χώρες δίχως παραμύθια με νεράιδες κάτω από τη σκιά τους. Σήμερα γράφει ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο. Το κίνημα του 68 είναι ένα ακόμα μεξικανικό φάντασμα, από τα πολλά αλήτρωτα και άϊπνα φαντάσματα που κατοικούν στον τόπο μας. Μπορεί αυτό το φάντασμα, επειδή είναι νεαρό, να χαίρει ακόμα άκρας υγείας και να έρχεται τακτικά για να συνδράμει τη γενιά μας κάθε φορά που κάποιος ζητά την παρουσία του. Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης των αμφισβητήσεών μας, ο Άγιος Τσέγκεβάρα των συγκινήσεών μας, ο Άγιος Φίλιπ Μάρλο των ερευνών μας, η Αγία Τζέιν Φόντα των αγωνιών μας. Το 68 φαίνεται ότι δεν έχει απλώς εγκατασταθεί στο εργοστάσιο νοσταλγίας που λειτουργεί μέσα στο κεφάλι μας, συγκατοικώντας με τον Λέοναρντ Κοέν και τα ποίηματα του Μπλας Δεωτέρο, αλλά επίσης φαίνεται ότι παρήγαγε καύσιμα επικών ποσοτήτων για να τροφοδοτήσει 20 χρόνια αντίστασης. Εάν είμαστε όλοι πρόσωπα ενός μυθιστορήματος που γράφεται σε μια ολιβέτη της κακιάς ώρας και χωρίς μελάνη, εάν ζούμε πασχίζοντας να μείνουμε πιστοί στο ρόλο που εμείς οι ίδιοι επινοήσαμε για τον εαυτό μας, δεν χωράει αμφιβολία ότι ο κεντρικός χαρακτήρας του έργου σφυριλατήθηκε το 1968, ότι οι καλύτερες πράξεις του εκεί φτιάχτηκαν. Και σε όλη μας τη ζωή τον μιμούμαστε, άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε όχι τόσο.

Μεξικό λοιπόν, 1968. Και να τώρα πώς αυτή η ιστορία γεμίζει από την αρχή με ερωτήματα. Πώς μαγειρεύτηκε η μαγεία, με τι τροφοδοτούνταν η φωτιά, από πού ξεφύτρωσαν 300.000 φοιτητές που έφτασαν στην πλατεία Σόκαλο τη μέρα της διαδήλωσης της σιωπής, ποιος έδωσε βενζίνη στο απλωμένο χέρι, τι απέγινε οι Λούρδες, ποιος ήταν πίσω από την πόρτα του προπαρασκευαστικού λυκείου Πρέπα τη μέρα που την γκρέμισαν με τα μπαζούκας, πώς μια γενιά πλάθη τους μύθους της. Τι περιελάμβανε το καθημερινό μενού στο εστιατόριο της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ποιο ήταν το ζητούμενο στο κίνημα του 68. Ποιο ποίημα ακουγόταν από τα μεγάφωνα όταν μπήκαν τα τάγκς. Από πού προέκυψε η ιδέα με τις ομάδες επιχειρήσεων, τις μπριγάδες. Ποια είναι τα όρια που χωρίζουν τη νίκη από την ήττα. Γιατί μεταρρυθμίσεις και όχι επανάσταση. Ποιο ήταν το σημείο από όπου δεν υπήρχε πια επιστροφή. Πώς κρύβεις τις προκηρύξεις μέσα σε σακούλες ψωμιού. Πού πέταξαν τους νεκρούς μας. Πού στο διάολο πέταξαν τους νεκρούς μας. Ομολογώ, γράφει ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, ότι νιώθω χρέος με μεγάλη αγάπη προς τους 4 μήνες της τρέλας εκείνου του μαγικού έτους. Ομολογώ επίσης με κάποιες δυσκολίες, με μεγάλη στεναχώρια, ότι το φάντασμα σιγά σιγά χάνει σε όγκο, σε όψη. Καταντάει ένας μύθος, μια συλλογή από πείσματα. Μάλιστα, έχω συναντήσει και κάποιους που λένε ότι όλα αυτά δεν υπήρξαν ποτέ. Μερικοί λένε ότι δεν βρίσκονταν εκεί, ότι ήταν κάποιοι άλλοι. Σε μένα δεν πιάνουν τέτοιες μπούρδες. Ήμασταν εμείς, αλλά ήμασταν διαφορετικοί. Τότε ζω δεν σήμαινε θυμάμαι. Τότε ήταν πιο εύκολο το να ζεις. Πρέπει να κάνω προσπάθεια για να απαντήσω στα ίδια μου τα ερωτήματα. Πόσο μάλλον στα ερωτήματα των άλλων. Τις ερωτήσεις που μου κάνουν όσοι θυμούνται ένα κίνημα του 68 που ποτέ δεν το έζησαν. Γιατί ήταν 5 ετών, γιατί δεν είχαν γεννηθεί, γιατί βρίσκονταν μακριά. Για όλους αυτούς για τους οποίους γράφω. Από τότε και μέχρι σήμερα.

Ακούστε τώρα τι ωραίο τίτλο έχει το κεφάλαιο που θα σταθούμε. Περί της σημασίας που είχαν ο Τσε και ο Μπομπ Ντίλαν για ορισμένους και γιατί όχι για όλους. Ένα κομμάτι της γενιάς των φοιτητών που προκάλεσαν το κίνημα του 68, γράφει ο Τάιμπο, ένα μικρό κομμάτι, όχι περισσότεροι από 6 ή 7 χιλιάδες μέσα σε μισό εκατομμύριο φοιτητές και μαθητές, μεγάλωσαν με έναν πολιτικό, παύλα πολιτιστικό, θρεπτικό ζωμό που είχε το χάρισμα της παγκοσμιότητας. Ήταν αυτή η τρέλα της γενίκευσης που μας περικύκλωνε από όλες τις μεριές της ζωής. Είχε να κάνει με τα διαβάσματά μας, με τους ήρωες, τους μύθους, τις καταγγελίες, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τον έρωτα, την πληροφόρηση. Ζούσαμε κυκλωμένοι από τη μαγεία της Κουβανικής Επανάστασης και της αντίστασης για το Βιετνάμ. Ο Τσε ήταν ο άνθρωπος που είχε πει τις πρώτες και τις τελευταίες λέξεις. Μας είχε οδηγήσει από το ημερολόγιο του επαναστατικού πολέμου μέχρι το «Ο σοσιαλισμός και ο άνθρωπος στην Κούβα» χέρι με χέρι σε μια ηθική συζήτηση που την κατανοούσαμε απολύτως. Ο θάνατός του το 67 μας άφησε ένα τεράστιο κενό το οποίο δεν κατάφερε να γεμίσει ούτε καν το ημερολόγιο της Βολιβίας. Ήταν το φάντασμα υπαριθμών 1. Αυτός που δεν ήταν πια εκεί, αλλά βρισκόταν παντού. Κυκλοφορούσε στη ζωή μας. Υπήρχε η φωνή του, η προσωπικότητά του. Η βροντερή διαταγή του «κάντα όλα στην πάντα» και άρχισε να βαδίζεις. Ο ειρωνικός διάλογος, το σκίτσο, η φωτογραφία που σε κοιτάζει από κάθε γωνιά, οι ανέκδοτες ιστορίες που φούντωναν και πλήθαιναν, συσσωρεύοντας πληροφορίες οι οποίες έμοιαζαν να μην έχουν τέλος. Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο κάποιες φράσεις που θυμίζουν ρομαντικό τραγούδι μπολέρο, όπως «απόλυτη αφοσίωση», δεν κατέληγαν να είναι για γέλια. Αλλά προπαντός, ο Τσε ήταν ο τύπος που βρισκόταν παντού, ακόμα και νεκρός. Ο δικός μας νεκρός.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τη μαρτυρία του για το περίφημο κίνημα του 68 στο Μεξικό, στο οποίο ο ίδιος συμμετείχε, καταθέτει σε αυτό το βιβλίο ο ισπανικής καταγωγής Μεξικανός συγγραφέας Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, σε ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο 68, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα, σε μετάφραση του Κρήτονα Ηλιόπουλου. Υπάρχει μια γενική συμφωνία, λέει ο συγγραφέας, ότι το κίνημα ξέσπασε στις 26 Ιουλίου του 68. Αλλά όπως πάντα στην αληθινή ιστορία, όσοι το κάναμε να ξεσπάσει, δεν ξέραμε τότε ότι εκείνη τη στιγμή ξεσπούσε. Υπήρχαν σημάδια στον αέρα, υπήρχε κίνηση κόσμου στα σχολεία, αλλά εμείς εξακολουθούσαμε να βλέπουμε κινητοποιήσεις μικρής κλίμακας, παραδοσιακές λίγο ως πολύ, με τις παλιές μορφές ηγεμονίας και πολιτικής οργάνωσης. Εδώ και εκεί υπήρχαν κάποια σπέρματα του καινούριου, αλλά ήταν δύσκολο να τα διακρίνεις λόγω της ταχύτητας με την οποία τα πράγματα εξελίσσονταν. Οι διαδηλώσεις αλληλεγγύης για το Βιετνάμ, στις οποίες γεννήθηκε ο μπριγαδισμός, εκείνες οι υπτάμενες ομάδες υποδάβλησης κοινωνικών ταραχών, αποτελούμενες από 5-6 άτομα που έστειναν συγκεντρώσεις αστραπή σε διάφορα σημεία της πόλης, η απεργία των μαθητών στις τεχνικές σχολές του 67, η διαδήλωση κατά των βομβαρδισμών στο Ανόη, όπου έσκαγαν δυναμιτάκια μέσα στους κάδους σκουπιδιών σε όλο το μήκος και το πλάτος της συνοικίας Σόνα Ρόσα, με αποτέλεσμα να τρελαίνονται οι γραναδέροι που φρουρούσαν την Αμερικανική πρεσβεία, οι απεργίες πείνας του Δεμέτριο Βαγέχο για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων που είχαν την απήχησή τους στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, όπου επίσης διοργανώθηκε απεργία πείνας, και έτσι στις 26 Ιουλίου οι κόκκινοι, περίπου 7 με 8.000, ίσως καμιά εκατοστή περισσότερη από τον προηγούμενο μήνα, βγήκαμε στο δρόμο σε μια διαδήλωση αλληλεγγύης προς την Κουβανική Επανάσταση, που προχώρησε προς τη Σαν Χουάν Δε Λετράν. Ήταν μάλλον μια τελετουργική διαδήλωση της αριστεράς, όπως όλες, όπως πάντα.

«Μήπως η κυβέρνηση έβλεπε πιο μακριά από εμάς», ρωτά ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο. «Άραγε αυτοί προέβλεπαν την ανάπτυξη ενός μεγάλου φοιτητικού κινήματος και ήθελαν να το τσακίσουν προτού ξεσπάσει. Μήπως το δημιουργούσε κάποια φράξια της κυβέρνησης για να το χρησιμοποιήσει ενάντια σε κάποια άλλη για τις προεδρικές εκλογές». «Εμείς», λέει ο συγγραφέας, «είχαμε κουβεντιάσει πολύ γι' αυτό, για το κίνημα. Είχαμε ζωτικές ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Ωστόσο, θα μπορούσε να εδραιωθεί μονάχα αν πίστευαν κάτι τέτοιο και οι αντίπαλοι, ο αόρατος εχθρός». Ο γαλλικός Μάης βρισκόταν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, χέρι-χέρι με τις κινητοποιήσεις της άνοιξης της Πράγας, τους φοιτητικούς αγώνες στη Βραζιλία, την κατάληψη του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, την εξέγερση στην Κόρδοβα της Αργεντινής. Μήπως, στα αλήθεια, οι τύποι αυτοί πίστευαν στην πιθανότητα μεταδοτικότητας του κινήματος από το διεθνές περιβάλλον? Άραγε πίστευαν στον ιό, στον οποίο και όλοι εμείς ελπίζαμε, χωρίς να τον πιστεύουμε? Για όσους από εμάς είχαμε βυζάξει την πολιτική από τα βιβλία, η τωρινή πολιτική πραγματικότητα γινόταν ένα νέο σχολείο. Ξέραμε μόνο ότι υπήρχε ένα κίνημα, ότι έπρεπε να το υπερασπίσουμε έναντι αυτών που ήθελαν να το σκοτώσουν με ξύλο και με μπαζούκας, ότι έπρεπε να το προστατέψουμε από αυτούς που ήθελαν να το φρενάρουν, να το ανακόψουν, ότι έπρεπε να το δυναμώσουμε, να το οργανώσουμε, να το τροφοδοτήσουμε, να το οδηγήσουμε πέρα και από τον ίδιο τον εαυτό του. Το κράτος, γράφει ο Τάιμπο, είχε κάνει την εμφάνισή του στη ζωή μας με το πρόσωπο του κακού. Οι τύποι αυτοί που λένε ψέματα, οι τύποι που δέρνουν, οι τύποι που πλαστογραφούν, οι τύποι που απειλούν, όλοι αυτοί αποτελούν την αληθινή χώρα. Και τότε εμείς, οι νέοι εμείς, καμωμένοι από τους πολλούς που είχαμε υπάρξει νωρίτερα, αποφασίσαμε, ναι, γιατί όχι ρε γαμώτο, ναι, είμαστε κι εμείς η αληθινή χώρα.

Στις 31 Ιουλίου βγήκε ο κόσμος μαζικά στους δρόμους. Η κυβέρνηση είχε δώσει πίσω ορισμένα σχολεία που είχε καταλάβει, αλλά είχε κάνει νέες εισβολές σε άλλα και επίσης είχε κάνει την εισβολή στο θέατρο. Μέσα στο παραλήρημά τους είχα χρησιμοποιήσει αστυνομικούς σκύλους εναντίον μαθητών. Η πορεία έφυγε από την Πανεπιστημιούπολη με επικεφαλή στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου και έθετε ως κεντρικό άξονα της πάλης την υπεράσπιση του ακαδημαϊκού ασύλου. Αλλά εμείς θέλαμε περισσότερα. 100.000 φοιτητές βγήκαν στο δρόμο από τον υπαίθριο χώρο της Πανεπιστημιούπολης ένα απόγευμα με βροχή. Το όριο που μας είχαν βάλει ήταν στη Φέλιξ Κουέβας. Πέρα από εκεί ήταν ο Μπαμπούλας. Δεκάδες μικρά θωρακισμένα οχήματα, περιπολικά, κλούβες, στρατιωτικά οχήματα, στρατιώτες με ξυφολόγχες επί των όπλων. Το Σόκαλο ήταν η απαγορευμένη για εμάς περιοχή. Αλλά ήμασταν χιλιάδες, πολλές χιλιάδες. Ήμασταν αμέτρητοι και είχαμε ομοφωνία για το στόχο μας. Η κορυφαία στιγμή όταν οι φοιτητές περνούσαν μπροστά από τις μεγάλες πολυκατοικίες και η βροχή από κομφετί που τους έριχναν οι ένικοι. Και όλοι κοίταζαν προς τον ουρανό για να βλέπουν τη βροχή που έπεφτε μαζί με τα πολύχρωμα χαρτάκια. Δεν ήμασταν μόνοι μας. Δεν υπήρχαν ούτε νύχτες ούτε μέρες. Υπήρχαν μόνο δράσεις, δρόμος και δονήσεις, τις οποίες κάποιος έπρεπε να ερμηνεύσει. «Η μνήμη», γράφει ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, «τίνει να απλουστεύει. Συγκρατεί κάποια ανόητη ιστοριούλα και την πιο ασπρόμαυρη εικόνα της υπόθεσης. Το φοιτητικό κίνημα ήταν πολλά πράγματα ταυτοχρόνως. Ήταν ένα ξεμασκάρεμα του μεξικανικού κράτους. Ο βασιλιάς φαινόταν γυμνός μπροστά στους χιλιάδες φοιτητές. Ήταν οι σχολές υποκατάληψη και η δημιουργία ενός ελευθεριακού κοινού χώρου που βασιζόταν στη συνέλευση. Ήταν η συζήτηση στην οικογένεια, μέσα σε χιλιάδες σπίτια. Ήταν η κρίση των παραδοσιακών μεθόδων παραπληροφόρησης της χώρας και η επαφή με τις προκηρύξεις, με τη ζωντανή μιλιά και τις σωτήριες διαδόσεις που κυκλοφορούσαν ως εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης αντί για τον τύπο και την ελεγχόμενη τηλεόραση. Ήταν επίσης βία, καταστολή, φόβος, φυλακή, δολοφονίες. Αλλά πάνω απ' όλα, προπαντός και κυρίως, σήμαινε τη νέα έφοδο μιας γενιάς φοιτητών στην ίδια την κοινωνία τους. Την ανακατάληψη της άγνωστης έως τότε γειτονιάς, τις συζητήσεις στα λεωφορεία, το σπάσιμο συνόρων, την ανακάλυψη της λαϊκής αλληλεγγύης, το να βλέπεις από κοντά τους άπειρους εκείνους διαπερνώντας τους γκρίζους μαντρότυχους των εργοστασίων και φτάνοντας ως αυτούς που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους. Η σφαγή, λέει ο συγγραφέας, τρομοκράτησε τους γονείς, τρέλανε τα παιδιά. Μας έβαλε όλους για πρώτη φορά σε θέση άμυνας. Τώρα, ναι, στα αλήθεια. Η ηγεσία του κινήματος, τα στελέχη που είχαν αναδειχτεί τα τελευταία 4 χρόνια των φοιτητικών αγώνων, οι φυσικοί ηγέτες που η εξέγερση του 68 είχε βγάλει στους δρόμους, ήταν αποδεκατισμένοι. Στις φυλακές την εποχή εκείνη βρίσκονταν κρατούμενοι περίπου 2.000 φοιτητές. Οι πιο γνωστοί, πολύ λίγοι που είχαν καταφέρει να γλιτώσουν από τις μαζικές συλλήψεις στην Πανεπιστημιούπολη, από την έφοδο στο Πολυτεχνείο και στο Σακατένκο, όσοι δεν είχαν συλληφθεί στις 2 Οκτωβρίου και δεν ήταν τραυματίες ή νεκροί, έφευγαν εξόριστοι ή αναγκάζονταν να κρυφτούν και να έχουν μυστική δράση που τους απομόνωνε από τη βάση. Τους περισσότερους δεν κατάφεραν να τους σπάσουν. Ήταν οι φυλακισμένοι μας. Ήταν τόσο απολύτως δεμένοι με τη ζωή μας, όσο απολύτως τυχαίο ήταν το γεγονός ότι βρέθηκαν αυτοί μέσα και όχι εμείς. Ήταν σαν να είχαν πάει εκεί στη θέση μας, σαν να μας φύλαγαν το διπλανό κρεβάτι για τη στιγμή που θα πηγαίναμε, ενώ εμείς τους φυλάγαμε το διπλανό έδρανο για τη στιγμή που εκείνοι θα επέστρεφαν. Ανάμεσα στους μέσα και στους έξω υπήρχε μία θάλασσα από ιστορίες αγάπης, συντροφικότητας, αδελφοσύνης, ενοχών
ιερού χρέους η οποία μας έπνιγε. Για άτομα 17, 19, 20 και 25 ετών ήμασταν διαβολεμένα υπεύθυνοι. Είχαμε φορτωθεί στις πλάτες μας έναν κόσμο αηδιαστικά βαρύ. Τα οδοφράγματα που ξεστήνονται πηγαίνουν κατευθείαν να εγκατασταθούν στη μνήμη.

Τους επόμενους μήνες, χιλιάδες από εμάς αρχίσαμε να ψάχνουμε μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο έναν δρόμο. 20 χρόνια αργότερα, αρκετοί από όσους ήμασταν τότε, είμαστε ακόμη ζωντανοί. Άλλοι εξαντλήθηκαν. Πολλοί σάπησαν. Οι περισσότεροι δεν συσσόρευσαν άλλες ήττες στη ζωή, εκτός από αυτές που τους επιβλήθηκαν. Ήττες ένα σωρό, όμως παράδοση ελάχιστες φορές. Το 68 μας έδωσε αυτά τα καύσιμα αντίστασης και το πείσμα που σημάδεψε το σύνολο του κινήματος. Μας έδωσε ένα αίσθημα του τόπου, ένα νόημα της πατρίδας, μέσα στη σάρκα μας, ως το κόκαλο. Δεν ήμασταν, λέει ο Ταϊμπό, οι μεν καλύτεροι από τους δε, παρότι ίσως τότε εμείς αυτό πιστεύαμε. Ήμασταν απλώς διαφορετικοί. Έβρεχε τις μέρες εκείνες και η πόλη είχε γίνει τεράστια. Εγώ ήθελα να συλλάβω το κίνημα μέσα σε ένα ποίημα και δεν τα κατάφερνα. Ευτυχώς, άλλοι τα κατάφεραν. Ο Ισπανός ποιητής Άνχελ Γκονζάλες έγραψε: «Άλλοι καιροί θα έρθουν, αλλιώτικοι, και κάποιος θα σου πει, έπρεπε άλλες ιστορίες να έχεις αφηγηθεί». Η φράση αυτή ήταν επιμελώς γραμμένη την εποχή του κινήματος του 68, στην πόρτα μιας αίθουσας του πρώτου ορόφου της Σχολής Πολιτικών Επιστημών. «Για πολλά χρόνια», λέει ο συγγραφέας, «σκεφτόμουν, άραγε υπήρχαν άλλες ιστορίες να αφηγηθώ».

Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου, φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο αγώνας ενάντια στον ολοκληρωτισμό δεν είναι υπόθεση επαιτίων ή συνθημάτων, αλλά είναι αγώνας συνεχής στην καθημερινότητα. Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, 68, Μεξικό, από τις εκδόσεις Άγρα στα ελληνικά, μετάφραση Κρήτων Ηλιόπουλος. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Όρνηθες του Αριστοφάνη. Σε μετάφραση Θρασίβουλου Σταύρου και ραδιοφωνική διασκευή Ειρήνης Μάρα. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Μοσχίδης, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Κώστας Κοντογιάννης, Νίκος Γαροφάλου, Κάκια Ιγερινού, Γιώργος Παρτσαλάκης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Γιώργος Μπαγιώκης, Κώστας Κοκάκης, Κώστας Κοντογιάννης, Ντίνος Σούτης, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Βασίλης Καΐλας. Μουσική επιμέλεια Δανάη Ευαγγελίου. Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Τεχνική επιμέλεια Βάγιας Αποστόλου. Σκηνοθεσία Γιώργος Θεοδοσιάδης. Εισηγήτρια δραματολογίου Έλπη Μαλικένζου. Παραγωγή Δίκη Μουνδρέα Ποντίκα.
1: Αυτή η καλιακούδα που κρατώ σφιχτά από το πόδι κοντεύει να μου φάει το χέρι από τις τσιμπιές.
2: Αμένια σε ευελπίδη μου. Και τούτη εδώ η κουρούνα που κρατώ εγώ τα ίδια μου κάνει.
1: Και οι δούλοι μας, για δες πιστέτε ρε, μας ακολουθούν ακόμα.
2: Έρχονται εξωπίσω μας φορτωμένοι τα πανέρια, τις χύτρες και τις μυρτιές.
1: Τι λες? Ολόησια? Εκεί που είναι το δέντρο?
2: Πάψε εσύ. Ευελπίδη, η κουρούνα μου κράζει να πάμε πίσω.
3: Άδικα τριγυρνούμε. Θα χαθούμε.
2: Βλακία μου, να με κάνουν οι συμβουλές μιας κουρούνας να περπατήσω πάνω από 1000 στάδια.
3: Αλλά και εμένα. Πιστέτε ρε μου, να φαγωθούν τα νύχια των ποδιών μου μια καλακούδα για να ακούσω ο δόλιος.
2: Μας πήρε στο λαιμό του ο Φιλοκράτης που τα πουλιά πουλούσε στο παζάρι. Μας είπε ο Παλαβός πως θα μας δείξουνε που βρίσκεται ο Τηρέας, που άνθρωπος ήτανε πρώτα και απέγινε τσαλαπετινός. Μας πήρε έτσι ένα οβολό για αυτή την καλιακούδα και 3 για την κουρούνα. Και αυτά μονάχα ξέρουν να μας δακούν. Τι ανοίγεις βρε το στόμα, ε? Στον γκρεμό θα μας πας. Δεν έχει δρόμο προς τα εκεί.
1: Φοβερό να γυρεύουμε να πάμε στον κόρακα και να μην μπορούμε. Αν και Αθηναίοι γνήσιοι εμείς, δεν την αντέχουμε πια αυτή την πόλη. Και πήραμε γι' αυτό το νοματιόν μας. Μυρτιές κρατώντας, χύτρες και πανέρια, όπως αυτοί που πόλεις πά να ιδρύσουν. Πηγαίνουμε να βρούμε τον Τηρέα, τον Τσαλαπετινό. Από αυτόν ζητάμε να μάθουμε αν τον φέραν τα φτερά του σε ήσυχη πόλη. Εκεί να ράξουμε και σπιτικό να χτίσουμε.
2: Γεια, άκου, Ευελπίδη.
1: Τι τρέχει.
2: Τι τρέχει. Μου γνέψε η κουρούνα να δω ψηλά.
1: Και η καλιακούδα κάτι δείχνει. Θα έχει πουλιά εδώ. Κάνοντας κρότο, θα το μάθουμε αμέσως.
2: Ωραία, χτύπα τα χέρια σου, ας τον κρότο τον άλλον.
1: Εσύ χτύπα καλύτερα το κεφάλι σου στο βράχο, να δεις που θα είναι διπλός ο βρόντος.
2: Άντε λοιπόν, χτυπώ τα παλαμάκια, άντε χτύπα τα κι εσύ. Όλοι μαζί και φώναξε σαν τους κυνηγούς. Αν κρύβονται πουλιά στους θάμνους, θα πεταχτούν, έτσι.
1: Όπως σου αρέσει. Πού είστε, ρε? Πού είστε,
2: τι είναι τούτο το πουλί που έρχεται? Μωρέ, για κοίτα ράμπο σου, πλερό που το έχει. Δρόμο, Ευελπίδη, δρόμο.
3: Αχ, πάει. Πάει η καλιακούδα. Πάει και η κουρούνα.
2: Συγχωρά, πουλολόγη. Είστε χαμένοι.
1: Για ανθρώπους μας περνάς.
2: Δεν είστε. Τι είστε?
1: Εγώ είμαι Όρνιο. Με λένε Τρεμούλη.
2: Βλακίες.
1: Καλέ. Τα πόδια μου δεν βλέπεις? Τρέμουνε σαν καλάμια από το φόβο.
2: Και ο άλλος, τι Όρνιο είναι? Μίλα.
4: Εγώ είμαι
2: κατσουλιάρης.
1: Και εσύ σαν τι θεριό είσαι.
4: Σκλαβοπούλη, όταν ο αφέντης μου έγινε τσαλαπετινός, παρακάλεσε τους θεούς πουλί και εγώ να γίνω για να έχει υπηρέτης στις δουλειές του.
1: Μα, και τα πουλιά χρειάζονται υπηρέτες.
4: Τα άλλα όχι, μόνο αυτός, γιατί τον βλέπεις άνθρωπος πρώτα.
1: Τρέχα λοιπόν και φώναξέ με στον αφέντη σου.
4: Πριν λίγο δείπνησε δυο χούφτες μύγες, τώρα κοιμάται να χωνέψει. Μα για χατήρι σου θα τον ξυπνήσω. Πάω!
1: Τσακίσου! Τσακίσου!
3: Αλίμονο, αλίμονο. Με την τρομάρα μου, μου φύγε η καλιακούδα.
2: Σου φύγε, φοβιτσιάρι.
1: Και όταν εσύ πήρες την τούμπα, δεν αφήκε την κουρούνα.
2: Εγώ, όχι.
1: Ε, τότε πού είναι.
2: Ε, πέταξε. Α.
5: Με ζητώ.
1: Βρείτε το. Κοίτα φτερούγες. Κοίτα τρίδιπλο λοφείο.
2: Σε μεταμόρφωσαν οι θεοί.
5: Τι κοροϊδεύετε. Άνθρωπος ήμουν στα παλιά μου.
1: Μα δεν περιγελάμε εσένα.
5: Τότε τι.
1: Το ράμφο σου είναι λιγάκι αστείο.
5: Στα δράματά του ο Σοφοκλής σε τέτοια χάλια με δείχνει εμένα τον Τηρέα.
1: Είσαι ο Τηρέας λοιπόν. Πουλί παγώνει.
5: Πουλί.
1: Και τότε πού είναι τα φτερά σου.
5: Μα δίσαν.
1: Απαρρώστια.
5: Όχι, μα όλων των πουλιών τα φτερά σαν χειμωνιάζει πέφτουνε και φυτρώνουν ύστερα άλλα. Μα ποιοι είστε εσείς.
1: Θενητή.
5: Πατρίδα.
1: Ο τόπος που έχει τα ωραία καράβια του πολέμου.
5: Και ποιος άνεμος σας έφερε εδώ πάνω.
1: Με σένα να τα πούμε.
5: Για ποιο θέμα.
1: Σε που έχεις φτερά και τριγυρνάς πάνω σε όλες τις χώρες, οικέτες ήρθαμε για να μας βρεις μια χώρα να μην μας κυνηγάνε γιατί χρωστάμε. Μια χώρα βολικιά, καλή για ξάπλα, σαν απαλή σγουρόμαλη φλοκάτη. Να μας καλούν ολημερή σε γλέντια και στα τσιμπούσια πρώτη καλεσμένη.
5: Σας αρέσει η κακοπέραση όπως βλέπω. Και εσένα.
2: Βάλε απ' τα ίδια.
5: Οι σκληραγωγίες αρέσουν και στους δυο σας. Λοιπόν, μια ευτυχισμένη πόλη υπάρχει στις ερυθράς της θάλασσας στην άκρη.
1: Και κάτω. Ας φυλάξει. Μια πόλη ελληνική δεν βάζει ο νου σου.
5: Δεν πάτε λέω στα Τρίκαλα. Είναι ωραία.
1: Τρίκαλα. Τρία καλά μονάχα. Α, δεν μας φτάνουν.
5: Στα Μέγαρα.
1: Θα μ' άρεσε πολύ σε Μέγαρα να ζω. Μα θέλει κόπο να το χτίσω. Εδώ. Εδώ η ζωή με τα πουλιά. Πώς είναι.
5: Καλή, καλή άμα τη συνηθίσεις. Πάντως εδώ δεν έχουν πέραση οι παράδες.
1: Έτσι πολύ ψευτιά γλιτώνετε.
5: Άσπρο σου σάμι βόσκουμε στους κήπους. Μύρτα και ραδικάκια και θυμάρι.
1: Ζωή και κότα την περνάτε. Μπράβο, μπράβο.
4: Μωρέ.
2: Ω, μεγάλο σχέδιο μου έρχεται τώρα στο νου για να αποκτήσουν τα πουλιά τρανή εξουσία.
5: Σαν τι, για λέγε.
2: Να ιδρύσετε μια χώρα.
5: Εμείς, πουλιά, σαν τι είδους χώρα να ιδρύσουμε μπορούμε.
2: Τι λες λόγος ανόητος σου ξέφυγε από το στόμα. Για κοίτα κάτω.
5: Βλέπω.
2: Κοίτα απάνω.
5: Βλέπω.
2: Για φέρε βόλτα το λαιμό σου.
5: Αστραβολε μια στρώ, τι ωραία που θα είναι.
2: Είδες τίποτα.
5: Ναι, ουρανό και σύννεφα.
2: Αυτό Πώς δεν είναι τον μπουλιόν ο χώρος, ε? Τώρα, αν το χτίσετε, αν το φράξετε όλον, αντί για χώρο, θα το λένε χώρα. Κι άμα η χώρα τούτη είναι δικιά σας, θα εξουσιάζετε και όλο τον αγέρα. Και τότε οι θεοί θα εξοντωθούν από την πείνα.
5: Και πας αυτό.
2: Έτσι καθώς η χώρα σας θα στέκεται ανάμεσα ουρανό και γη, μονάχα άμα θέλετε θα αφήνετε τις τσίκνες από τις θυσίες των ανθρώπων να ανεβαίνουν και να θρέψουν τους θεούς.
5: Βαϊ, μα τις ξόβεργες, σχέδιο πιο έξυπνο δεν άκουσα ποτέ μου. Μα θα πρέπει και τα άλλα τα πουλιά να συμφωνήσουν.
2: Μπορείς να τα μαζέψεις.
5: Εύκολο είναι. Θα μπω στο σίδεντρο για να ξυπνήσω την αηδόνα μου και δυο μαζί αν λαλήσουμε θα έρθουν όλα τρεχάτα.
2: Ωραία. Μη στέκεσαι λοιπόν, έμπα στο σίδεντρο και ξύπνα την αηδόνα.

0: την ασύντροφησα εσύ και τους ύμνους σου πες τους ιερούς. Μελωδίες κρουσταλλένιες ασκορπίσει ο καστανός σου λαιμός, ώστε ο χρυσόμαλος φήμος να πάρει τη λύρα και να στήσει χορό στους θεούς.
1: Ω το πουλάκι, τι γλυκιά η λαλιά του, το σίδεντρο γιώπησε όλο μέλι.
2: Σώπα, σώπα, ο τσαλαπετινός θα ξαναρχίσει.

Ελάτε εδώ φτερωτά συντρόφια εσείς, αναρρύθμιτες φυλές πεταροφάγες, ράτσες πορολόγες. Κι όσα πάνω στα βουνά κουμαριές συμπολογάτε, τη φωνή μου ακούστε, ελάτε!

πατωτόπια με λανόστομα κουνούπια χάφτεται. Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ
Κι αλκιώνες που πετάτε στα πελάγι, τρέξτε εδώ τα νέα για να ακούσετε. Έφτασε ένας γέροντας ξύπνιος, τετραπέρατος, νέες ιδέες σοφίζεται.

0: εδώ, τρέξτε γοργά!
1: Βλέπεις κανένα πουλί?
2: Ούτε ένα. Κι όμως κοιτάω τον ουρανό, μορθάνοιχτο το στόμα.
1: Του κάκου μπήκε και έκραξε στο λόγκο ο τσαλαπετινός σαν βροχοπούλι. Κι όμως κοίτα ένα πουλί σιγώνει κατά δω.
2: Ναι, πουλί είναι. Μα τι είδους, δεν είναι παγώνι αυτό.
1: Στάσου να ρωτήσουμε τον τζαλαπετινό, τι ρέα. Εσύ για πες, τι είδους πουλί είναι τούτο?
0: Της λίμνης.
3: Θαύμα, όμορφο και κόκκινο.
1: Γι' αυτό το λένε κοκκινοπούλι.
2: Άκου, κοίτα.
1: Τι τσιρίζεις?
2: Κι άλλο πετούμενο εκεί.
1: Μάντζης των μουσών, βουνίσιο, τι παράξενο πουλί.
2: Θεέ μου, κοίταξε ένα άλλο. Πω, βρέτη χρώμα λαμπερό.
1: Ναι, είναι
0: το πουλί ο κατοφαγάς.
1: Αμπά, ναι. Τι κακό. Πω, τι κακό. Τι πουλωμάνι, θεέ μου, που μαζεύτηκε. Σύννεφο είναι. Απολωνά μου.
3: Κοίτα! Πάρδικα!
1: Ναι, κι άγρια πάπια!
3: Και η Αλκιώνα εκείνο εκεί! Το άλλο που είναι εκεί!
1: Αυτό εκεί είναι Περιγυαλίτης!
2: Μα τι λες, είναι πουλί ο Περιγυαλίτης!
1: Βέβαια και μας περιγελά!
3: Τούτο κουκουβάγια!
2: Γλάφκα δηλαδή, παράξενο! Ξανά άκουσες να κουβαλάνε γλάφια στην Αθήνα?
3: Η τριγώνα, το λικόρνιο, σιταρίδρα, κεφαλάς, σουσουράδα, καλογάνος, τσίκλα, καλογέρακας, κίσα, μπούφος, φάσα, κούκος, περιστέρα, γερανός.
1: Τι κουλωμάνι!
3: Πώς πιπίζουνε και κράζουνε!
1: Άγρια φλέγματα μας λείπουνε.
2: Λες να θέλουν το κακό μας?
1: Έτσι λέω κι εγώ. Πάμε.
3: Κοίτα ποιος μας πλησιάζει.
1: Το πουλώνω αρχιμός μας.
4: Τσιου. Ποιος μας έκραξε εδώ?
1: Εγώ.
4: Δείξε μας ό,τι έχεις να μας πεις.
3: Το μαντάτο μου μεγάλο. Από τον κόσμο των ανθρώπων δυο γερόνια ήρθαν εδώ.
4: Πώς? Από τον κόσμο των ανθρώπων?
3: Μη φοβάσαι!
4: Μα είναι εχθροί, μας κυνηγούν! Πα,
5: τι πάθαμε! Ο φίλος μας πρόδωσε και με παγίδα μας παράδωσε σε προαιώνιους εχθρούς που μας κυνηγούν για να μας τραγανίσουν!
4: Λογαριασμούς με σένα, τσαλαπετινέ προδότη! Ξεκαθαρίζουμε αργότερα! Πρώτα να συγκρίσουμε τούτα δυο τα γερόντια! Πουλιά! Κομματιάστε τους!
3: Εσύ πιστέτερα τα αυτές όλα! Εσύ τι με κουβάλισες εδώ!
1: Για να σε έχω σύντροφε, Βελπίδη μου!
3: Πες καλύτερα για να κλάψω με μαύρο δάκρυ!
1: Παρηγορήσου, άμα θα σου βγάλουν τα μάτια, δεν θα μπορείς να κλαις!

0: τις φτερούγες και ράμφικο φτερά μπήξτε τους μες στις σάρκες!
1: Εμπρός! Εμπρός λοιπόν! Δρακονιές και τσιμπιές! Κύριε ταξίαρχε, η δεξιά μας πτέρυγα να προχωρεί!
2: Αχ, πού να πάω, δυστυχώς.
3: Για στάσου, ρε.
1: Γιατί, στάσου. Γιατί, για να με κόψουνε μερίδες.
3: Και πώς σκέπτεσαι από αυτά να γλιτώσεις?
1: Μήπως ξέρω.
3: Άκου από εμένα, τη χύτρα σου φόρα για κράνος και ένα κλαρί κράτα για δόρη.
1: Για τα μάτια μου όμως τι?
3: Να, μια σου πιέρα βάλε μπρόσου για σκεπή.
1: Η γεια σου τετραπέρατε, τι έμπνευση στρατηγική. Εμπρός πουλιά στη θέση του καθένα! Τρεχάτε, τραβάτε, χτυπάτε και εκδέρνετε!
4: Σιγά! Σιγά! Σιγά! Δίχως να σας πειράξουν! Πάτε να χαλάσετε δυο άντρες! Που άνθρωποι είναι, όσοι ήμουνε παλιά κι εγώ!
1: Γιατί να τους πλαχνιστούμε? Είναι εχθροί!
4: Απ' τους εχθρούς μαθαίνουν οι έξυπνοι! Η προφύλαξη σε κάνει γνωστικό! Από φίλο δεν μαθαίνεις!
1: Ας τους ακούσουμε λοιπόν προς το παρόν! Μπορεί κάτι να μάθουμε!
3: Ευελπίδη, μου φαίνεται πως έπεσε ο θυμός τους. Βάλε κάτω τη χύτρα και ας προσέξουμε τριγύρω, ε.
1: Κι αν μας σκοτώσουν, πού θα μας θάψουν, λες?
3: Πού, στο Περιστέρι, στο Γέρακα ή στη Χελιδονού?
1: Πουλωμάνοι, πουλωμάνοι και σμήνοι πουλιών, σταματήστε! Ας ρωτήσουν πρώτα οι ξένοι ποιοι είναι και από πού. Κυρία Τσαλαπετινέ, αποκρίσου.
4: Τούτοι οι γερόντι έρχονται από την Ελλάδα τη Σοφή.
1: Και τι ζητούν στον τόπο των πουλιών?
4: Ποθούν να ζήσουν όπως κι εσύ.
1: Τι λες και τι προτείνουνε?
4: Πράγματα πρωτότυπα, απίστευτα, περίγραπτρα. Έχει εξυπνάδα ο πιστέθερος, μυαλό, ξουράφι.
1: Ας μας τα πει λοιπόν και εμάς να τον ακούσουμε.
3: Όχι, λέξη δεν θα πω προτού μια συμφωνία κάνω.
1: Σαν τι?
3: Να, αν σας τα πω καλά, θέλω από τους κριτές βραβείο πανψηφίου.
1: Δεκτό.
3: Ναι, και αν πάλι δεν σας τα πω καλά, βραβείο θα μου δώσετε έστω και με ένα ψήφο.
0: Πονηρό πλάσμα ο άνθρωπος. Μας είναι, μίλα. Και εμείς ξυπνόβαστούμε το κοκορό μυαλό μας, μη μας γελάσεις.
3: Ωραία. Φέρτε μου ένα στεφάνι και κάποιος να μου χύσει τα χέρια μου επάνω νερό. Κάποιο λόγο τρανό και θρεμένο ζητώ να μπορέσω να λιώσω αυτόν την ψυχή. Το λοιπόν, εσάς πουλιά, βασιλιάδες τρανού σας λογιάζω, γιατί η δικιά σας φυλή πρωτοπλάστηκε πριν απ' όλα στη γη.
1: Και απ' τη γη!
3: Σου τορκίζομαι, ναι! Και αν δεν ήσουν αγράμματος, θα ξέρες έσωπο, που λέει πως πρώτο γεννήθηκε ένα πουλί, και αφού γεννήθηκε πριν από θεούς και από τιτάνες, εκείνος σαν πρωτότοκο είχε πρωτιά στην εξουσία. Το ότι στα χρόνια τα παλιά την εξουσία είχαν τα πουλιά, το δείχνουν πλήθος γεγονότα. Παράδειγμα, ο Πετηρός που των Περσών ήταν θεός.
5: Αμπά! Γι' αυτό περπατάμε καμάρι όπως κάνει τον Περσόν ο αρχηγός.
3: Και από την παλιά τη δύναμη του κάτι έχει μείνει. Μόλις λαλήσει, όλοι τσακίζονται να τρέξουν στη δουλειά. Και ο Χαλκάς, και ο Αλευράς, και ο Ταμπάκης, και ο Κανατάς, και ο Παπουτσής, και ο Λουτράρης. Στη Φινίκη, καθώς και στην Αίγυπτο, βασιλιάς ήταν τότε ο Κούκος. Κι άλλη απόδειξη πιο χτυπητή. Σήμερα ο Δίας για σήμα του έχει τον Αϊτό και η κόρη του μια κουκουβάγια. Και ο Απόλλωνας ένα γεράκι.
5: Μα τη Δήμητρα, αλήθεια όσα λες, ε.
3: Α, βέβαια, έτσι σπουδαίοι στα παλιά είσαστε χρόνια. Κουτορνίδια είσαστε τώρα και σκλάβοι για αυτούς. Σας χτυπούν με τις πέτρες καθώς τους τρελούς. Και με ξόβεργες δίχτυα, παγίδες. Φιλές, σας τσακώνουν και σας πάνε στο παζάρι σωρούς. Σας μαδούν και σας ψένουν, στο τραπέζι σας βάζουν. Ρίχνουν λάδι και ξύδι και σας ξύνουν τυρί και σας πνίγουν με σάλτσες παχιές και με λάδια.
0: Αχ, τι κατάντια από τόσα μεγαλεία μετά. Πάρε μας εμάς και τα μικρά μας και κυβέρνα εσύ.
1: Ορμήνεψέ μας, τι πρέπει να γίνει για να πάρουμε πάλι σαν πρώτα εξουσία.
3: Πάει καλά, πάει καλά. Πρέπει πρώτα τα πουλιά να έχουν όλα, όλα μια πολυτριγύρω ζωσμένη από τούβλα χοντρά. Ταμπουρωμένη εκεί μέσα, να ζητήσετε από το Δία να σας δώσει πάλι πίσω την παλιά εξουσία. Και αν αυτός αρνηθεί, να μην ξαναφύσετε Θεό να κατέβει στη γη. Ούτε τσίχνα θυσία στον ουρανό να ανέβει. Στους ανθρώπους να πείτε στα πουλιά να θυσιάζουνε. Κριθάρια στις κότες και στις πάπιες σιτάρι. Λουκουμάδες στο γλάρο, στο γεράκι κουνούπια.
1: Μα θα πιστέψουν οι ανθρώποι πως είμαστε θεοί.
3: Γιατί όχι, γιατί όχι. Και ο Ερμής τάχα φτερούγια δεν έχει. Και η Νίκη και ο Έρωτας και η Ήρυδα ακόμα.
1: Και τι όφελος θα έχουν από εμάς οι ανθρώποι.
3: Τι όφελος. Πρώτα-πρώτα, οι ακρίδες δεν θα τρώνε τα σπαρτά, γιατί θα ορμούν τα πουλιά και θα τρώνε τις ακρίδες. Γλαροπούλια θα λένε σε εμπόρους και ναύτες. Σε ταξίδι μην πας, θα χαλάσει ο καιρός. Ή μπαρκάρισε τώρα, θα γεμίσεις παράδες. Και υγεία θα χαρίζουν, αφού θα τρώνε τα κουνούπια.
5: Μωρέ, αξίζουν πιο πολύ και από το Δία τα πουλιά να αναφέντες του κόσμου.
3: Άσε πέρα που ναούς με πολυτέλειες δεν θα χτίζουν. Αφού οι πουλοθεοί σε αγριοελιές και πουρνάρια θα ζουνε.
1: Ω, Πανφίλτατε γέρο, με το μέρος σου με έχεις.
0: Τα λόγια σου μας πήραν τα μυαλά, μας έπεισες. Εμπρός λοιπόν, ξεκίνα. Εσύ να γίνεις το μυαλό, να διατάζεις. Και εμείς με μύτες και φτερά να εκτελούμε. Εμπρός λοιπόν, το ξεκινάμε.

Των δυο γέρων ανθρώπων τις συμβουλές ακούγοντας εμείς τα πουλιά, σε συμβούλιο αποφασίσαμε στον αγέρα να ιδρύσουμε καινούρια χώρα και έτσι να κυβερνήσουμε θεούς του ουρανού και ανθρώπους απ' τη γη. Τώρα οι δυο ανθρώποι ας μας δείξουν με ποιο τρόπο θα γίνουν όλα αυτά.

0: Καιρός δεν είναι για ύπνο. Η ώρα θέλει άμεση δράση. Και πρώτα απ' όλα, με στη φωνιά μου ελάτε να μπείτε εδώ στα ξερόκλαδα και πέστε μου τα ονόματά σας.
1: Εύκολο πράγμα αυτό. Πιστέτερο με λένε και από εδώ το φίλο μου Ευελπίδη από τα Κρόρα.
0: Κι δυο καλωσορίσατε.
1: Ασπολάτη.
0: Εμπρός λοιπόν, κοφιάστε.
1: Παρακαλώ, για παίρνα πρώτος τσέλα πετινέ. Το δρόμο εσύ να μας δείξεις.
0: Ελάτε από εδώ.
1: Στάσου μια στιγμή, για γύρνα πίσω και εξήγησέ μας, αφού εμείς είμαστε ανθρώποι και εσείς πετούμενα, πώς θα ζήσουμε μαζί σας.
0: Ωραία.
1: Θυμάσαι όμως τους εσώπιους μύθους που μια λεπού πήγε παρέα να κάνει με έναν αητό. Και τι ξινό της βγήκε.
0: Μη φοβάστε, υπάρχει ρίζα ενός φυτού που βγάζεται φτερά μόλις τη φάτε.
1: Μπρος τότε, πάμε για φτερά.
2: Έτσι τσαλαπέτινε, στάσου που σου μιλώ.
0: Τι με θέλεις.
2: Τους δύο ανθρώπους πάρ' τους μέσα και τάισέ τους ρίζες για φτερά. Μα τη γλυκόφωνη αηδόνα σου, αυτή που μαζί με τις μουσες κυλάει η λαλιά της, πες της να βγει και να μείνει κοντά μας εδώ. Γλυκά να κελαϊδίσουμε κι εμείς μαζί της.
1: Ναι, κάμε τους αλήθεια αυτή τη χάρη. Φώναξε το πουλί να βγει από τα θάμνα για να μπορέσουμε κι εμείς οι δυο λιγάκι να το δούμε.
0: Αφού το επιθυμείτε, ας γίνει. Πρόκνη! Για πρόβαλέξου να σε δουν οι ξένοι.

0: Θεέ μου, τι όμορφο πουλάκι!
1: Να μπορούσα να του δώσω ένα φυλάκι.
2: Έλατε, έλατε τώρα, μην αργείτε.
3: Πήγαινε μπρος και εμείς ακολουθούμε, ε!

0: Ω, λατρευτή, που σαν εσέ δεν αγαπούμε άλλο πουλί. Συντρόφισά μας τη βοσκή και σ' όλα τα τραγούδια μας. Φάνηκες, ήρθες, σίδαμε. Με τη λαλιά σου τη γλυκιά, στη μελωδία κάνε αρχή.
1: Λασποζήμο το ανθρώπινο γένος εσύ, πλάσματα ανήμπορα δίχως φτερούγες, θνητή κακορίζικη, εικόνες ονείρων. Για προσέξτε και ακούστε τα θάνατα εμάς που είμαστε όντα του εθέρα χωρίς γυρατιά. Την αλήθεια να μάθετε για τα πουλιά. Στην αρχή υπήρχε η νύχτα και το χάος μοναχά. Και η νύχτα γεννάει ένα αυγό. Στη στιγμή σκάει το αυγό και προβάλλει ο έρωτας που είχε στις πλάτες του χρυσές φτερούγες. Ο πρώτος που ξεκλώσσισε λοιπόν πάνω στη γη ήταν φτερωτός. Και από τότε σε κάθε τι τρανό πουλιά ανακατεύονται. Χελιδόνι δείχνει την άνοιξη που φτάνει. Για να πιάσετε μια όποια δουλειά, στην αρχή πουλιά μαντικά θα ρωτήσετε πρώτα. Ώστε τώρα, αν πιστέψετε μας για θεούς, μουσες θα έχετε φθείς μαντικές να σας λένε καθημερινά για τον καλό ή τον κακό σας τον καιρό. Και στα παιδιά σας θα δίνουμε απλόχερα αν χρειαστεί και του πουλιού το γάλα.
0: Ω μουσα του άλσους, τσίου τσίου τσιριτίξ, που χίλιους και λαϊδά σκοπούς. Μαζί σου εμείς μέσα από τους καστανούς ξεχύνουμε λαιμούς μας ιερά, μελωδικά τραγούδια για τον πάνα. Το το το το το το το το το το το το τίξ.
1: Αν κανένα σας, παιδιά μου, θέλει από εδώ και μπρος να ζει με πουλιά καλοπερνώντας, ας σκοπιάσει εδώ σε εμάς. Όσα είναι ντροπή εκεί κάτω και παράνομα τα λένε, στον πουλιόν την κοινωνία τα έχουν όλα για όμορφα. Είναι ένας στιγματισμένος και από τον τόπο του σκαστός, ας σκοπιάσει εδώ και θα είναι κόκορας πιτσιλωτός. Βούτυξε ένα στο ταμείο, αι τον ήχη θα τον πουν. Αν κανένας δεν γνωρίζει ούτε μπαμπά ούτε παππού, ας μας έρθει εδώ και θα βρει πάπιους, πάπιες και παπιά. Και αν κανένας αρρωστήσει, θα τον κάνουμε περδί.

0: Μανά οι δυο μας ξένοι που επιστρέφουν από του Τσαλαπετινού τη ρέα τη φωλιά. Μπροστά ο Ευελπίδης και πίσω ο Πιστέτερος που έφαγαν τη ρίζα και βγάλανε φτερά.
1: Έτσι λοιπόν, ε! Ποπόφτερα!
2: Ποτέ, πατέρα αλήθεια, δεν ξέρα ένα πράγμα τόσο γελίο σαν και λόγου σου, φίλε Πιστέτερε.
3: Γιατί γελά?
2: Για τα γοργόφτερά σου. Έτσι που τα φοράς, ξέρεις πως μοιάζεις.
3: Εσύ είσαι ζωγραφιά πανάθλια Κίνας.
2: Και εσύ είσαι σαν κοτσίφι τριγύρω μαδημένο.
0: Πες τώρα τι θα κάνουμε.
3: Ναι, πρώτα τρανό όνομα να δώσουμε στην πόλη και έπειτα μια θυσία στους θεούς να κάνουμε.
2: Ναι, σύμφωνος είμαι.
0: Λοιπόν, πώς θα τη βγάλουμε την πόλη?
3: Θέλετε να την πούμε Σπάρτη, που είναι όνομα σπουδαίο, λακωνικό.
2: Τι? Σπάρτη εγώ την πόλη μου να βγάλω? Σαν να μου λες για στρώμα να έχω Σπάρτα.
3: Σε τι όνομα λοιπόν?
2: Όνομα παρμένο από ουράνιους τόπους, ανάλαφρο σαν σύννεφο και κούφιο.
3: Μεφελοκοκκυγεία.
2: Ναι, σαν να λέμε κουκοσύννεφου πολύ.
3: Σ' αρέσει?
0: Γεια σου. Όνομα μεγαλείο και ωραίο, αλήθεια. Κουκοσυνεφούπολη. Σε αυτή την πόλη θα χτίζουνε τους πύργους τους ψεύτες και φαντασμένοι.
4: Τι πόλη, λαμπρή, και πουλιούχος της ποιος θα είναι?
2: Την Αθηνά προτείνω, την Παλάτα.
3: Τι προκοπή δεν δημοράει μια χώρα που αρματοσιά φορεί μια θεά, μια κόρη, ε?
0: Ποιος θα είναι στην Ακρόπολη στο κάστρο?
3: Πουλή.
0: Τι σώει?
3: Κοκόρη, και όχι κόρη. Πουλί που κοκορεύεται και ξέρει να πολεμά, ξεπεταρούδι του Άρη.
2: Γλωσσόπουλο, αφέντης πως ταιριάζει να είναι θεός στα βράχια θρόνιασμένο.
3: Να τώρα εσύ, Ευελπίδη μου, τράβα προς τον αγέρα και βοήθα αυτούς που χτίζουν το τείχος. Δίνε χαλίκι, ανέβαζε τη λάσπη, βάρδιες βάλε και έχει αναμένει τη φωτιά τριγύρνα με κουδούνα για να ελέγχεις τους φρουρούς. Στείλε και ένα κράχτη στους θεούς απάνω και άλλον έναν στους ανθρώπους κάτω κι ύστερα. Πες τους να έρθουν να μου δώσουν αναφορά. Εδώ,
2: για βόγγιξε. Για λίγο να σ' ακούσουμε.
3: Πήγαινε καλέ μου που σε στέλνω. Χωρίς εσένα δεν τελειώνει το έργο.
2: Ας είναι, εσύ είναι. Πάω.

0: Στους νέους θεούς θυσία θα κάνω. Να έρθει ο ιερέας εδώ, οδηγός της λιτανίας. Δούλη! Δούλη! Δούλη, φέρτε νερό για αγιασμό και ένα πανέρι.
1: Συμφωνούμε και το θέλουμε κι εμείς οι ύμνοι λατρείας προς τους θεούς να ακουστούνε. Μα θα μας είναι πιο καλόβουλοι θεοί και ένα ζώο να προσφέρναμε θυσία.
0: Ωραία. Ωραία, ο ιερέας δεν άργησε. Να που έρχεται μαζί με το βοηθό του. Πιο πίσω έρχονται οι δούλοι που κουβαλούν τραγί. Τραγί, τραγί και σύνεργα θυσίας.
2: Του συνοδεύει και ένας κόκορας που παίζει δίδυμο αυλό.
0: Εσύ, εσύ αυλητή, πάψε να ξεφυσάς. Κόρακα, μουζικάντη, πρώτη φορά μου βλέπω. Ιερέα, ιερέα, έλα θυσία στους νέους θεούς να κάνει.
3: Ναι, ναι, θα κάνω. Αλλά το κάνιστρο ποιος το έχει.

0: Όχι πια κολενίδα, καρδερίνα, μ' άκουσες παπά.
1: Και στον μπουφό, το θεό της εξυπνάδας, και στη μεγάλη

0: Μ' αρέσει που παντού κολλούν οι χιώτες.
1: Και στους υπτάμενους ήρωες και στα παιδιά των ηρώων και στον κοκκινολέμι και στον ξύλο

0: Και στον δεκαθήκο και στον τρυποκάρι.
1: Πάψε, πάψε, πάψε, πάψε, πώς σου θα κάνεις συμφορά μου. Δεν βλέπεις πόσο μικρό σφαχτό έχεις μπροστά σου. Καρά θα προσκαλείς. Θελασσαϊτούς και γήπες όλους, τούτο το σφαχτό, ένα γεράκι μονάχα το κάνει μια χαψιά. Τραβά από εδώ κι εσύ και οι ιερατικές σου ταινίες. Θα κάνω εγώ ο ίδιος τη θυσία.
2: Σαν δεν με θέλετε κι εγώ θα φύγω.
3: Κι άλλον ύπνο θα πούμε εδώ, τους μακάριους θεούς να καλέσουμε σε δείπνο. Μα θα πρέπει καλά να το σκεφτούμε αυτό, γιατί όλο πετσί και κόκαλο είναι αυτό το σφαχτό.
4: Στους φέρωτους θεούς, δέησι θυσία!
1: Τι εκεί κάτω, μωρέ.
5: Α, δεν βλέπεις άνθρωπους κουρελής και ακούρευτος που έρχεται κατά δω.
6: Την κούκος είναι φούπολη, την ευτυχισμένη μουσα, τραγουδισέ μου εσύ με τους ύμνους σου.
1: Πού είναι αυτό το πλάσμα,
6: εσύ ποιος είσαι, ρε. Ποιο, εγώ. Είμαι ποιητής τραγουδιών, σαν το μέλι γλυκών και των μουσών δουλευτής είμαι ακούραστος, όπως είπε και ο Όμηρος.
1: Δούλος. Και πώς δεν κόβεις τα μαλλιά σου.
6: Όποιος γράφει στίχους σαν και εμένα, είναι των μουσών δουλευτής ακούραστος, όπως είπε και ο Όμηρος.
1: Α, από ό,τι βλέπω και τα ρούχα σου ακούραστα είναι. Αλλά ποια οργή ποιητή μου σε φέρνει εδώ.
6: Για την κουκοσυνεφουπολή σας έχω συνθέσει πολλά και ωραία τραγούδια εγώ. Διθύραμβους, πεάνες, μυρολόγια.
1: Εσύ όλα αυτά. Μα πότε και από πότε.
6: Είναι καιρός που ύμνω την πόλη ετούτη.
1: Μα μόλις τώρα εγώ θυσία προσφέρνω. Τώρα της δίνω όνομα, όπως και στα μωράκια.
6: Είναι γοργή των μουσών η φωνή σαν αστραπόβολο τρέξιμο αλόγων. Έλα ο πατέρα ιερών σεβαστών συνονόματε. Απ' τα αγαθά σου ένα κάτι δώσε και εμένα. Ό,τι η καρδιά σου σου πει να μου δώσεις.
1: Πολύ ζαλούρα τούτος θα μας φέρει. Αν κάτι δεν του δώσω να γλιτώσω. Που είναι ο Ξανθίας ο δούλος. Ανάτος. Ξανθία. Εσύ φοράς μανδύα και χιτώνα. Δώσ' το μανδύα σου στο σοφό ποιητή μας.
6: Πρόθυμα δέχεται το δώρο σου η μούσα. Όμως στοχά σου και αυτούς τους τείχους τους πινδάριους.
1: Δεν θα γλιτώσω φαίνεται από τούτο.
6: Όποιος δεν έχει ρούχο αργασμένο σε χτύπο αργαλιού, έρημος νιώθει. Μανδύας χωρίς χιτώνα, άδοξος είναι. Νιώσε τι λέω.
1: Ναι, νιώθω. Θέλεις να πάρεις και το χιτώνα. Έλα Ξανθία, γδύσου, για να μην φύγει ο ποιητής μας παραπονεμένος. Άντε ποιητή μου, πάρε το χιτώνα και φεύγα.
6: Φεύγω και έτσι θα ψάλω. Μούσα χρυσόθρονη σε χώρες πήγα και ήρθα και πάλι πηγαίνω. Αλαλαχά, αλαλαχά.
1: Τώρα που έφυγε ο ποιητής, ας κάνουμε θυσία.
4: Σταμάτα τη θυσία του τράγου.
7: Ποιος είναι παλιάτος που έρχεται
1: κρατώντας μες στα χέρια του φυλάδες,
4: Είμαι ο χρησμολόγος.
7: Τότε πάψε.
4: Μη βλαστημάς τα θεία ευλογημένε. Ξεκάθαρα μιλεί ο χρησμός του Βάκη για τις κουκοσυνέφου πόλης.
1: Τότε γιατί δεν χρησμολόγαγες πριν να ιδρύσω εγώ αυτή την πόλη.
4: Με εμπόδιζαν τα θεία.
1: Πες τη μαντία ωστόσο, ας την ακούσω.
4: Μια στιγμή να ανοίξω τη φυλάδα. Όταν μια πόλη από γριές κουρούνες θα χτιστεί, πρώτα να θυσιάσουνε ασπρόμαλο κρυάρι. Στον πρώτο χρησμολόγο που θα φτάσει εκεί, να δώσουνε καινούργια ρούχα και παπούτσια.
1: Λέει και παπούτσια.
4: Να! Κοίτα τη φυλάδα. Κούπα κρασί να δώσουνε επίσης στο χρησμολόγο και πολλά σηκωτάκια ψητά.
1: Λέει και σηκωτάκια ψητά.
4: Να! Κοίτα τη φυλάδα.
1: Ο χρησμός σου όμως δεν μοιάζει με κάποιον άλλον του Απόλλωνα που έχω αντιγράψει εγώ εδώ. Κοίταξε εδώ τι λέει το χαρτί. Όταν κανένας κατεργάρης Ακάλεστος πάει να ενοχλήσει εκείνους που κάνουν θυσίες και ζητά να μαζέψει τα ψητά σηκωτάκια. Πρέπει αυτούνου να του δίνεις γροθιές δυνατές στα παΐδια.
7: Αυτά δεν είναι σωστά.
1: Να, δες τη φυλάδα.
7: Πού είναι?
1: Εδώ την έχω μέσα στην παλάμη μου. Να στην αστράψω με στη μούρη σου να την δεις.
7: Θα με χτυπήσεις?
1: Γρεμίσου στα στακίδια που να σε πάρουνε τα όρνια.
7: Κοντόνιος, σε κύζομαι και φεύγω.
1: Αλλού να πας να ψάλεις τους χρησμούς σου.
8: Ήρθα σε σας.
1: Ακόμα δεν έφυγε ο ένας και ήρθε ο άλλος. Βρε τι είναι τούτος. Φορά τα κούνια και είναι φορτωμένος χάρακες και διαβήτες. Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Μέτωνας, ο γεωμέτρης.
1: Ποιος ο σκοπός του ταξιδιού σου ως εδώ?
8: Ήρθα να γεωμετρήσω τον αγέρα και να σας τον χωρίσω σε οικόπεδα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
8: Με ένα χάρακα θα φτιάξω το σχέδιο της πόλης. Στο κέντρο η αγορά. Και γύρω-γύρω-γύρω οι δρόμοι.
1: Σωστός θα λύσει ο κύριος Μέτωνας.
8: Ναι.
1: Σε συμπαθώ. Γι' αυτό για το καλό σου φεύγα.
8: Γιατί?
1: Στην πόλη πέφτει ξύλο.
8: Έγινε επανάσταση.
1: Καθόλου.
8: Μα τότε.
1: Ομόφωνοι έχουμε απόφαση να δάρνουμε τους απατεώνες.
8: Λοιπόν να φεύγω.
1: Να προφτάσεις, οι ξυλιές είναι κοντά. Να τες κιόλα. Σου τα είχα πει καημένε. Μπρος, τρέξε αλλού, τα μέτρα σου να λάβεις. Πάει κι αυτός, έφυγε τρέχοντας. Για δες, άλλος μας κουβαλιέται.
9: Οι πρόξενοι που βρίσκονται?
1: Ποιος είσαι πάλι εσύ?
9: Είμαι επιθεωρητής.
1: Και ποιος εξτέρνη?
9: Ένα επίσημο έγγραφο.
1: Θα ήθελε να λάβεις την αμοιβή σου και ήσυχα να φύγεις χωρίς να μπεις στον κόπο να κάνεις επιθεώρηση.
9: Αυτό μ' αρέσει.
1: Επάρτη λοιπόν.
9: Αχ, τι είναι αυτό.
1: Επάρτη λοιπόν, η αμοιβή σου.
9: Διαμαρτύρομαι.
1: Δρόμο. Πώς είσαι πάλι ελόγους, με τα πολλά χαρτιά, τι είσαι εσύ?
10: Είμαι νομοπόλης, ήρθα να σας πουλήσω φρέσκους νόμους.
1: Τι είδους νόμους?
10: Άρθρον δεύτερον, οι κοκκοσυνεφοπουλιώτες να μεταχειρίζονται τα ίδια μέτρα και σταθμά που έχουν οι Καρπάθοι.
1: Και εσύ έλα πιο κοντά να δεις τι νόμους έχουν οι Καρπάζοι. Να, να,

0: τώρα τίξ, τυραλιλιλιξ. Είμαι του κόσμου εξουσιαστής. Σε μένα θυσιάζουν οι θνητοί, γιατί αγναντεύω εγώ παντού. Φυλάω όλους τους καρπούς, αφανίζοντας κάθε λογή ζουζούνη που λέμε αργά πάει να φάει τους καρπούς.
1: Στην κοινωνία των ανθρώπων, όποιος συλλάβει κακοποιό παίρνει αμοιβή. Τώρα κι εμείς επιχειρήσουμε το φιλοκράτη. Όποιος τον φέρει ζωντανό θα πάρει 4 τάλαντα. Κατηγορείται πως ό,τι μαζεύει τα πουλιά και στο παζάρι τα πηγαίνει. Και ακόμα κάτι άλλο διαλαλούμε. Όποιος από τους ανθρώπους έχει πουλερικά μες στο κοτέτσι, ελεύθερα να τα αφήσει. Κι όποιος παρακούσει θα τον επιάσουν τα γεράκια και θα τον βάλουν μέσα στο κλουβί. Εκεί να ζει κι αυτός.
0: Καλότυχα είναι τα πουλιά. Το καλοκαίρι στη δροσιά της φιλοσιάς και το χειμώνα να φορούν ζεστά φτερά.
1: Κάτι θέλουμε να πούμε για τη νίκη στους κριτές. Αν μας δώσουν το βραβείο, θα τους δώσουμε αγαθά που από του Αλέξανδρου τα δώρα θα είναι ακόμα πιο πολλά. Πρώτα-πρώτα, οι σοφές οι κουκουβάγες θα φωλιάσουν μέσα στα σπίτια τους. Κι αν θέλετε να αρπάξετε καμιά θεσούλα, τα γεράκια θα σας μάθουνε τον τρόπο. Αν το βραβείο μας αρνηθείτε, τα κεφάλια σας σκεπάστε, γιατί καθέναν ξεσκούφωτο με μανία θα εκδικιόμαστε, κουτσουλώντας τον γενναία πάνω στο κεφάλι του. Έτσι λοιπόν, η πόλη των πουλιών ιδρύθηκε και κουκοσυνεφούπολη βαφτίστηκε. Κάναμε και θυσίες στους πουλοθεούς. Τώρα κοιτάμε τον Αγγελιαφόρο που αγκομαχώντας έρχεται να φέρει νέα από το κτίσιμο του τείχους.

0: αφέντης ο πιστέτερος.
1: Εδώ.
0: Το τείχος χτίστηκε όλο.
1: Μπράβο.
0: Ωραίο και τεράστιο. Χωράνε να περάσουν πλάι-πλάι δυο αμάξια με άλογα τρανά. Όσο ο δούριος ύπος. Φτάνει να τα οδηγούνε δυο ψεύτες.

0: μισθοί το ράμφος τους. Μα τώρα φτάνει. Πάω να πληθώ. Εσύ φρόντισε τα άλλα.
1: Μα του θεού αστίζει ο νους του ανθρώπου,
2: Θωρονίξ. Τσιου, τσιου, τσιου, τσιου. Πιστέτε, ρε, απορείς που τόσο γρήγορα οικοδομήθηκε το τείχος.
1: Σαν ψέματα μου φαίνεται στα αλήθεια. Να κοίθεν φρουρός μας φέρνει νέα από του θεού. Βροντολογάνε τάρματά του καθώς τρέχει. Τι τρέχει, μίλα και στα
0: Συμφορά. Κάποιο θεό από την παρέα του Δία ξέφυγε από τους φρουρούς και μπήκε στον αγέρα μας.
1: Ποιος έκανε αυτή την τόσο φρικτή πράξη?
0: Ω, γνωστό. Ένα μόνο ξέρω, είχε φτερούγες.
1: Α, έπρεπε να ορμήσουν οι φύλακες να τον πιάσουν.
0: Στείλαμε υποτοξότες, γεράκια, γήπες, αετούς, πετρίτες, κυρκινέζια, αλλά τους ξέφυγε. Μα κάπου εδώ τριγύρω θα είναι.
1: Στο όπλο!

0: πόλεμος θεών και πουλιών. Ξεσπάει άγρια μάχη. Στόρματα! Φυλάτε το σύννεφο σκεπασμένο αγέρα. Κανείς μη σας γελάσει και περάσει. Ποια είναι εκείνη που αιωρείται, φτερούγες έχει. Και στο κεφάλι φορά φακιόλι από ουράνιο τόξο. Πάει να ξεφύγει. Να την τσακώσουν!
1: Εσύ, για πού πετάς? Σταμάτα! Κόψε τη φορά, ποια είσαι, πού θα έρχεσαι?
2: Έρχομαι από την αυλή των θεών του Ολύμπου.
1: Και πώς σε λένε, παρδαλοφακιολίτσα?
2: Είμαι η Ήριδα, η Γοργόφτερη.
1: Κανένα γεράκι φρουρός δεν ξαμολιέται να την τσακώσει,
2: Εμένα να τσακώσει? Τι τσαμπουνάς?
1: Και μες στην πόλη, από ποια πόρτα μπήκες η χαμένη?
2: Από ποια πόρτα μπήκα στον αγέρα? Μα το Δία, δεν ξέρω.
1: Την ακούτε! Την ανήξερη μας κάνει!
2: Μη σου στριψέ!
1: Παρουσιάστηκε στις φρουράς το λέλεκο αρχηγό. Σου βαλένε σφραγίδες, τα σπουργίτια.
2: Βρε μπελά!
1: Σου δάσαν άδεια διαμονής οι καρδερίνες.
2: Κανένας, μα το Δία!
1: Και τι λαθρέα παραβιάζεις στον εναέριο χώρο μας. Το ξέρεις πως για τιμωρία θα σου άξιζε ο θάνατος.
2: Μα είμαι αθάνατη!
1: Άλλο αυτό. Εγώ πάντως θα σε θανάτωνα. Για πες μου. Πού πετάς, πού αρμενίζεις?
2: Ο πατέρας Δίας με στέλνει στους ανθρώπους παραγγελιά να πω να θυσιάσουν βόδια και κρυάρια για να γεμίσουν οι δρόμοι του Ολύμπου με τσίκνα.
1: Θυσίασα να λέμε. Και σε ποιους θεούς?
2: Σε μας που ζούμε στα ουράνια.
1: Λάθος θεοί δεν είστε πια εσείς? Μα τα πουλιά!
2: Τρελέ! Μην προκαλείς τη θεία οργή, γιατί με ένα τσαπί ο Δίας θα σε σβαρνίσει και σαν ξερόχορτο με ένα κεραυνό του θα σε κάψει. Για να σου πω, τις μπουρμπουλήθρες άστες. Λιδώς η φρίγας είμαι για να σκιαχτώ με αυτά που λες.
1: Ο Δίας να ξέρει, αν με παρασφίξει, φλογοφόρους αιτούς θα στείλω να του κάψουν το παλάτι.
2: Άκου τι λόγια ο ανεδής. Δεν πάβεις?
1: Στρίδω από εδώ, τσακίσου μη σε πιάσω.
2: Για αυτή σου την αφθάδια, θα δεις τι θα σε κάνει ο Δίας.
1: Τρέμω, θόλιος μου, να δω τραβάς γυαλού με τα φτερά σου,
3: Πάει κι αυτή, πέταξε Ήριδα μακριά.
1: Μα ο Κύρικας που πήγε στους ανθρώπους δεν γύρισε ακόμα.
3: Πάνω στην ώρα, καταφωνεί και το πουλί.
4: Πιστέτε ρε, πιστέτε ρε, ο μακάριε, ο σοφότατε, ο σπουδέ.
5: Πες να σταματήσω.
1: Ωραία, μίλα.
5: Για τούτο το χρυσό στεφάνι που κρατώ, όλα τα έθνη σε στεφανώνουνε.
1: Γιατί?
5: Για τη σοφία σου. Πριν την Κουκοσυνεφούπολη ιδρύσεις, όλους τους είχε πιάσει λακωνομανία. Δεν έτρωγαν, δεν πλένονταν και άφηναν μακριά μαλλιά. Τώρα αλλάξανε. Πουλομανία τους έπιασε. Τα παιδιά τους στο σχολείο κάνουν ορνηθοσκαλίσματα και οι μεγάλοι στους δρόμους γυρνούν και χάφτουν μύγες. Οι έξυπνοι γίνανε αητοί και οι κουτοί γίνανε μπούφοι και τραγουδούν τη γερακίνα και ένας αητός καθόντανε. Κουνιούνται οι κοπελιές σας στους ουράδες και οι κλέφτες αητονίχηδες βαφτίστηκαν. Το μόνο που τους λείπει είναι τα φτερά. Και λογαριάζουν να έρθουν εδώ να σου ζητήσουν να τους δώσεις.
1: Εμπρός και εγώ μη χάνουμε. Ας τρέξουν οι δούλοι να μας γεμίσουν με φτερά τις καλαθούνες.
6: Κιουδίξ,

0: μετανάστης όποιος τώρα εδώ θα έρθει, θα βρει ό,τι καλό ποθεί.
1: Ποιος βάλτα, δούλη, ποιος βάλτα, φέρτε πιο γρήγορα τα πούπουλα.
0: Αχ, οι δούλοι τεμπελιάζουν και αργούν. Τα φτερά με στα κοφίνια με ραχάτι κουβαλούν.
1: Τεμπελιά είναι αυτή. Κουνηθείτε λοιπόν, χοντροκέφαλοι.
0: Εσύ, βάλε τα φτερά όλα εδώ με τη σειρά. Από εδώ όσα και λαϊδούνε. Χώρια τα θαλασσίνα.
1: Ναι, τους επισκέπτες χωριστά θα εξετάζω και τα ανάλογα φτερά θα τους ταιριάσω.
0: Έρχεται ο πρώτος επισκέπτης. Είναι ψηλός, είναι κουτσός και πολύ ξερακιανός.
2: Καλώς τον κινησία τον ποιητή μας.
3: Με φτερουγές αναλάφρες, αμάν, αμάν, αμάν. Αχ, πάω στον Ολυμπό, ανοίγοντας μουσικόδρομους νέους.
2: Αχ, ο κινησία, κουφόξυλό μου, πώς το κουτσοσπόδι εδώ κυκλοφέρνεις.
3: Αχ, πουλί θέλω να γίνω γλυκόλαλο αηδόνι.
2: Κόψε τις μελωδίες και πες τι θέλεις.
3: Θέλω να με φτερώσεις να πετάξω στον αγέρα.
2: Γιατί?
3: Για να μαζέψω ποίηματα από τα σύννεφα.
2: Ώστε από τα νέφη κρέμονται τραγούδια.
3: Ναι, κρέμεται από εκεί η δική μας τέχνη. Των διθυράμβων είναι η λάμψη σκοτεινή και μαύρο φως. Άκου, άκου για να με καταλάβεις.
2: Δεν είναι ανάγκη.
3: Α, θες, δεν θες, θα με ακούσεις. Ω, εσείς μορφές των πετουμένων, των εθερόδερμων, των μακρολεμικών. Αχ, κι οπόσπιδο, κι οπόσπιδο, με του ανέμου ταξιδεύω την πνοή.
2: Τη δική σου τη φωνή θα κόψω από το δίο. Στάσου να σου γεμίσω το στόμα με φτερά να δει.
4: Τι πουλιά είναι αυτά τα παρδαρόφτερα.
2: Του λόγου σου. Πού ξεφύτρωσες, ποιος είσαι?
4: Θα σου πω, μα πες μου πρώτα. Εδώ ποιος δίνει φτερά?
2: Εγώ. Πες μου μονάχα τι σου χρειάζεται.
4: Φτερά. Και μη ρωτάς τίποτα άλλο.
2: Λογαριάζεται πετάξει την παλίνη?
4: Όχι καλέ, εγώ είμαι καταδότης. Κατασκοπεύω τους νησιώτες και τους καρφώνω στις αρχές του τόπου.
2: Ωρα, μπράβο επάγγελμα.
4: Θέλω λοιπόν φτερά για να μπορώ να τρέχω και να προφταίνω να καταδίνω πιο πολλούς.
2: Υπάρχουν δουλειές πιο τίμιες να βγάζεις το ψωμί σου.
4: Άσε τις συμβουλές και φτερωνέμε.
2: Μα σε φτερώνω με όσα σου λέω τώρα.
4: Με λόγια εσύ φτερώνεις τους ανθρώπους.
2: Ναι, με τα λόγια να φτερώνονται όλοι, δεν ξέρεις. Οι πατέρες πώς μιλάνε στα παιδιά τους? Με συμβουλές τα να φτερώνουν.
4: Με τα λόγια.
2: Και βέβαια, τα λόγια ξεσηκώνουν τη σκέψη και εξυψώνουν τον άνθρωπο. Επάγγελμα να αλλάξεις.
4: Ποτέ! Το σώι μου εγώ δεν τον ντροπιάζω. Όλοι μας, πάπου προς πάπου, αυτό το επάγγελμα κάναμε. Άντε να τελειώνουμε, φτέρωσέ με.
2: Ναι.
4: Έχω να καταγγείλω έναν νησιώτη. Κι όσο να έρθει στην Αθήνα να δικαστεί, εγώ με τα φτερά μου πετώ και του αρπάζω την περιουσία.
2: Αν είναι έτσι, στάσου και θα σου δώσω εγώ διπλές φτερούγες φερμένες από την Κέρκυρα. Έχω εδώ κρυμμένο ένα μαστίγιο με δυο λουριά.
4: Ο Γβούρδουλος!
2: Να, βούρδουλες, καθόλου δεν είναι βούρδουλες, είναι φτερούγες. Μα αυτές αμέσως θα σε κάνουν να πετάς. Κάμε φτερά και φύγε, μήπως γλιτώσεις καμιά ξυλιά. Άι στο καλό!
5: Hey, βούλη, μαζεύτε!

0: δια το μάτι απάνω μου ας μη πέσει. Αχού, πως κατάντησα εγώ Προμηθέας, κουκουλωμένος να κατέβω στην Κουκοσυνεφούπολη, καλά χωμένος κάτω από μια ομπρέλα. Κανείς δεν πρέπει να με δει και προπάντων ο Δίας. Μα πού είναι ο πιστέτερος?
1: Καλέ, τι πράγμα είναι αυτό? Πώς έτσι σκεπασμένο.
0: Βλέπεις κανένα θεό τριγύρω?
1: Κανένα, μα ποιος είσαι?
0: Τι ώρα είναι?
1: Περασμένο μεσημέρι, αλλά ποιος είσαι?
0: Και ο καιρός πώς είναι?
1: Να σκάσεις.
0: Τότε να βγάλω την κουκούλα.
1: Ο φίλε Προμηθέα!
0: Μη σκούζεις, μη λες το όνομά μου. Ο Δίας αν με δει με καταστρέφει. Κρύβε μου το κεφάλι με το σκιασίδι, ναι, και έλα. Εγώ σου λέω όλα τα μαντάτα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μωρέ, ήρθε για να μας προμηθεύσεις, ναι. Αντένα, το σκιάδι σου κρατώ και εσύ μπες από κάτω και με θάρρος μίλα.
0: Άκου λοιπόν, εξόφλησε ο Δίας.
1: Τι εξόφλησε, και από πότε?
0: Αφότου τον αγέρα με τείχος κλείσατε και τσίκνα πια δεν ανεβαίνει, οι θεοί πεινάνε. Κι οι βάρβαροι θεοί που από την πείνα σκούζουν, απειλούν πως με στρατό το Δία θα χτυπήσουν.
1: Ναι, κι άλλοι θεοί πιο πάνω από σας υπάρχουν.
0: Μα φυσικά, τους λένε τριβαλούς και είναι βάρβαροι.
1: Α, καταλαβαίνω, σαν τριβαλοί θα τριβελίζουν τον κόσμο.
0: Σωστά. Άκου όμως την ουσία. Ο Δίας και οι τριβαλοί σας θέλουν επιτροπή να κάνετε ειρήνη.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Σε λίγο φτάνουν, μα εσείς σας λέω μη συμφωνήσατε, αν ο Δίας δεν δώσει στα πουλιά την νόμιμη εξουσία. Και αν δεν σου δώσει για γυναίκα σου τη βασιλεία.
1: Και ποια είναι η βασιλεία?
0: Μια πανόρια κοπέλα που τα πάντα επιβλέπει. Πολιτική εφαρμογή των νόμων, δημόσια θησαυρό, μισθοδοσία.
1: Τόσες αρμοδιότητες.
0: Όλα αυτά θα γίνουν δικά σου, αντιχόν και αποκτήσεις τη βασιλεία. Γι' αυτό σου λέω ήρθα εδώ να σορμηνέψω, γιατί εγώ είμαι φίλος των ανθρώπων.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Σε χρωστάμε τη φωτιά που ψήνουμε σουβλάκια.
0: Κι όλους τους θεούς τους μισώ, το ξέρεις.
1: Ναι. Μα και εκείνη παρομοίως.
0: Δώσ' μου την ομπρέλα να τρέξω πίσω πριν με δει κανένα μάτι.

0: Ανέφα λοκοκυγεία, ούκο συνεφούπολη, αυτή είναι η πόλη όπου μας στείλανε για επιτροπή ειρήνης.
1: Άκα σου, ανάκα μπουκά.
0: Εσύ, Τρίβαλε, να πάψεις να μιλάς. Αχ, δημοκρατία που καταντάς τον κόσμο. Οι θεοί να πηγαίνουνε αντάμα με βαρβαρόθεους. Ηρακλή, τι κάνουμε τώρα?
2: Εγώ σου το είπα, θα τον πνίξω αυτό που απέκλεισε με τείχος στους θεούς.
0: Μα καλέ μου, μας όρισαν επιτροπή για ειρήνη.
2: Αυτό με ξαγριώνει ακόμα πιο πολύ.
0: Για έλα τώρα. Πάμε στον πισθέτερο.
2: Πού είναι?
0: Να τον βλέπεις. Εκεί στην άκρη πάνω στο τραπέζι. Κάτι μαγειρεύει.
3: Τον τυροφτρίφτη φέρτε μου. Και τα μπαχαρικά φυσήξτε και τα κάρβουνα να ανάψουν.
0: Εμείς, οι τρεις θεοί, σε χαιρετούμε, ο άντρα.
3: Μπαχαρικά τρίβω, έτσι από πάνω,
2: Τι είναι τα κρέατα τούτα,
3: Αυτά εδώ είναι πουλιά που καταδικαστήκανε γιατί στασίασαν ενάντια στη δημοκρατία.
2: Και από πάνω μπαχάρι πρώτα τρίβεις.
3: Βρε, καλώς τον Ηρακλάκο. Πώς από εδώ?
0: Οι θεοί μας στείλανε εδώ για ειρήνη.
3: Δούλε, το λαδικό δεν έχει λάδι.
2: Θέλει πολύ κοξίνγκι του πουλιού το κρέας.
0: Για μας ο πόλεμος κέρδος δεν είναι, αλλά κι εσείς των θεών αν είστε φίλοι, ευτυχισμένες μέρες θα περνάτε.
3: Πόλεμο εμείς δεν θέλαμε ποτέ μας και είμαστε πρόθυμοι να κλείσουμε ειρήνη αν κάμετε το δίκαιο και ο αφέντης Δίας της εξουσίας το σκύτρο δώσει στα πουλιά. Αν συμφωνήσετε, καθίστε εδώ να φάμε.
2: Εγώ συμφωνώ.
0: Είσαι φαγάς και βλάκας, κακομύρη. Για να με ζει τον πατέρα σου, διώχνεις από το θρόνο!
3: Μα δεν είναι έτσι? Αν τα όρνια κυβερνήσουν το κύρος των θεών, θα δυναμώσει. Αν κάποιος πονηρός θνητός, κρυμμένος από τα σύννεφα στο Δία ορκιστεί και δεν κρατήσει όρκο, θα τρέξει ένας κόρακας να του πατήσει μια γερή τσιμπιά.
0: Καλό είναι τούτο, μα τον Ποσειδώνα.
2: Κι εγώ έτσι λέω.
3: Εσύ, Τριβαλέ, τι λες?
1: Α, κανά καμπουκουρό, σάι βατρέο.
2: Ναι, λέει κι αυτός.
3: Α, και ακόμα ένα καλό μπορούμε να σας κάνουμε. Αν ένας άνθρωπος τάξει σφαχτός ένα θεό και ύστερα από τσιγκουνιά του το ξεχάσει, λεφτά σαν θα μετράει αυτός ο κύριος, θα ορμούν δυο όρνια και θα αρπάζουν το αντίτιμο δύο προβάτων και θα το πηγαίνουν στους θεούς.
2: Εγώ ψηφίζω να ξαναπάρουν τα πουλιά την εξουσία.
3: Ναι, μα και του Τριβαλού τη γνώμη ρώτα, Ηρακλή.
2: Τριβαλέ, το βλέπεις το ροπαλό μου? Τι λες, σ' αρέσουν οι ξυλιές?
1: Σαουνάκα, μαγκούρα όχι βάρα.
2: Λέει πως έχω δίκιο.
0: Αν συμφωνείτε οι δυο, κι εγώ το εγκρίνω. Πιστέτερε, το σκύπτρο είναι δικό σας.
3: Και κάτι ακόμα μου έρχεται στο νου, ο Ποσειδώνα. Την Ήρα ας την κρατήσει ο Δίας για γυναίκα, αλλά τη Βασιλεία την κοπελιά σε μένα θέλω να τη δώσει τέρι.
0: Να θέλει συμφιλίωση! Πάμε πίσω!
3: Λίγο με νοιάζει. Μάγερα! Άκου, η σάλτσα πρέπει γλυκιά να γίνει.
2: Βρε Ποσειδώνα, πώς να βγεις έτσι βλογημένε? Για μια γυναίκα εμείς θα πολεμούμε.
0: Λοιπόν, τι θα να γίνει?
2: Ειρήνη, ειρήνη!
0: Ρε χαχα, σε τη λίγου να το νιώθεις. Εσύ ζημιώνεις. Γιατί σαν πεθάνει ο Δίας, εσύ θα είσαι ο κληρονόμος. Αν όμως δώσει τη βασιλεία στα πουλιά, εσύ μένεις στο ράφι!
3: Παγίδα είναι, Ηρακλή μου, μην τον ακούς. Ο μπάρμπας σου, ο Ποσειδώνας, πάει να σε γελάσει. Στου θρόνου την κληρονομιά προηγείται η Αθηνά, η πρωτότοκη.
2: Ώστε από την πατρική περιουσία τίποτα δεν μου ανήκει.
3: Μα το Δία τίποτα. Γι' αυτό σου λέω μη χάσκεις. Έλα μαζί μου να σε κάνω αφέντη, να σε ταΐζω ως και του πουλιού το γάλα.
2: Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις, μου γυρεύεις την κοπέλα. Εγώ από την αρχή σου το είπα, σου τη δίνω.
3: Εσύ, Ποσειδώνα μου, τι λες?
0: Το αντίθετο ψηφίζω.
3: Τη λύση ο Τριβαλός θα δώσει. Λέγε.
1: Όμορφο τσούπρα, ρίγισα μεγάλο, πουλιά να δώνει.
2: Λέει ότι τη δίνει.
0: Καθόλου. Λέει πως ρίγη θα την πιάσουν. Εξών αν περπατάει σαν χελιδόνι.
3: Λοιπόν, τη δίνει, λέει, στο χελιδόνι. Και χελιδόνι είμαι εγώ.
0: Τότε κλείστε, Ειρήνη, εσύ σε δυο. Εγώ πηγαίνω.
2: Πιστέτε, ρε. Όσα μας είπες, τα δεχόμαστε. Έλα ψηλά στον ουρανό μαζί μας να παραλάβεις την εξουσία στο σκύπτρο και τη βασιλεία.
3: Όσα να το ξέραμε πως θα γινόταν χάμος και ετοιμάσαμε για νέο φαγοπότη.
2: Αν θέλετε εσείς πηγαίνετε, πηγαίνετε. Εγώ θα μείνω να ψήσω το φάι.
0: Αχ, βρε λιχούδι Ηρακλή, εσύ το κρέας θα ψήσεις. Αλλά μαζί μας!
3: Τους δούλους να φωνάξουμε, να φέρουν τα αγαπιάτικα μου ρούχα.

0: Φτερωτά πουλιά μακαρισμένα, παντού σκορπίστε μοίρα ουράνια στα εθέρια. Έφυγε ο πισθέτερος με θεϊκή συνοδεία, πάει να φέρει την υφούλα την πεντάμορφη.
1: Νάτι που φάνηκαν από μακριά, νάτος ο αρχηγός ολόλαμπρος, στου ήλιου το φως λουσμένος. Από το χέρι κρατά τη βασιλεία, την όμορφη νυφούλα, την ουράνια.
2: Στην Κουκοσυνεφούπολη γυρίζω ευτυχισμένος, εγώ και η γυναίκα μου, η βασιλεία.
0: Κάντε πίσω, κάντε θέση, ανοίξτε, μπείτε στη σειρά. Ο καλότυχός μας πουλαφέντης έχει αφάνταστη χαρά. Όμορφιές δροσιές και κάλλη, ευτυχία έχει μεγάλη.
3: Από τον άνθρωπο αυτό τα πουλιά είδαν καλό, με νηφιάτικα τραγούδια τώρα στήστε το χορό.
0: Με όμοιο νηφικό τραγούδι κάποτε ένωσαν οι μοίρες και την ήρα με το δία. Ω χαρές ημένεο, και την άμαξα του γάμου οδηγούσε η αγάπη μας σημαίνια χαλινάρια. Ω χαρές ημένεο.
2: Τα τραγούδια σας χαρά μου δώσαν, μα ταιριάζει κι άλλο ένα τραγούδι που θα υμνεί την αστραπή, τον κεραυνό του Δία.
0: Όσοι της αστραπής χρυσοφέγγος και του Δία πειραχτωμένε κεραυνέ, τώρα στα χέρια του πισθέτερου κουρνιάζεται, που νίκησε κερδίζοντας τη βασιλεία.
2: Νύφη ακολουθάτε και γαμπρό, ο εσείς συντρόφοι φτερωτοί. Να πάμε ως του Δία την αυλή και εσύ γυναίκα μου γλυκιά, το χέρι μου κράτα παλά. Μαζί να ανέβουμε ψηλά!
0: Ω λα λα λα λα λα λα, χαίρε μεγάλε νικητή και πρώτε απ' όλους τους θεούς.
4: Ακούσαμε την κωμωδία του Αριστοφάνη «Όρνηθες» σε μετάφραση Θρασίβουλου Σταύρου και ραδιοφωνική διασκευή Ειρήνης Μάρα. Έπαιξαν οι ηθοποιοί: Γιώργος Μοσχίδης, Γιώργος Μιχαλακόπουλος, Κώστας Κοντογιάννης, Νίκος Γαροφάλου, Κάκια Ιγερινού, Γιώργος Παρτσαλάκης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Γιώργος Βαγιώκης, Κώστας Κοκάκης, Κώστας Κοντογιάννης, Ντίνος Σούτης, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Βασίλης Καΐλας. Μουσική επιμέλεια Δανάη Ευαγγελίου. Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Τεχνική επιμέλεια Βάγιας Αποστόλου. Σκηνοθεσία Γιώργος Θεοδοσιάδης. Εισηγήτρια δραματολογίου Έλπη Μαλικένζου. Παραγωγή Δίκη Μουνδρέα Ποντίκα.

από τη Δάφνη του Τζάκοπο Πέρι στη Λίλι Έλμπετ του Τομπάια Σπίκερ. Αποσπάσματα από όπερες στον 958 της R3. Επιλέγει ο Θανάσης Γογάτης.

Τα παραμύθια του Χόφμαν είναι όπερα του Ζακ Όφεμπαχ σε λιμπρέτο του Ζιλ Μπαρμπιέ. Ο επώνυμος ρόλος Χόφμαν είναι εμπνευσμένος από πραγματικό πρόσωπο, τον συγγραφέα Χόφμαν, του οποίου 5 φανταστικές ιστορίες αποτέλεσαν τη βάση του λιμπρέτου. Έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι το 1881, λίγους μήνες μετά το θάνατο του συνθέτη, και εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλής μέχρι σήμερα. Είναι τελευταία όπερα του Ζακ Όφεμπαχ, την οποία ο συνθέτης δεν κατάφερε να ολοκληρώσει πριν το θάνατό του το 1880. Το έργο που συμπλήρωσε ο συνθέτης Ερνές Γκυρό γνώρισε τεράστια επιτυχία στην παγκόσμια πρεμιέρα του το Φεβρουάριο του 1881 στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού. Τα παραμύθια του Χόφμαν έχουν την ιδιαιτερότητα ότι αφηγούνται 3 φαινομενικά διαφορετικές ιστορίες, 4 με πρόλογο επίλογο, με μοναδικό συνδετικό κρίκο την παρουσία σε όλες του ποιητή και της μούσας φίλου. Σε κάθε ιστορία όμως επαναλαμβάνονται 3 στερεοτυπικοί ρόλοι, έστω και με διαφορετικά επιμέρους χαρακτηριστικά. Ένας υπηρέτης, μια γυναίκα, αντικείμενο του πόθου, και ένας άλλος άνδρας, πνεύμα του κακού. Χόφμαν, ο Πλάθιντο Ντομίνγκο. Ολυμπία, Αντωνία και Τζουλιέτα, η Εντίτα Γκρουμπέροβα. Νίκλαους και Μούσα, Κλαούντια Έντερ. Κοπέλιους, Γκαμπριέλ Μπακέ. Μιράκλ, Τζέιμς Μόρις. Και Νταπερτούτο, Χαουστίνο Ντίας. Τη χοροδία της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Σέιζιο Ζάουα.

Ακούμε αποσπάσματα από τα παραμύθια του Χόφμαν, του Ζακ Όφενμπαχ, την όπερα αυτή η οποία είναι μία από τις δημοφιλέστερες γαλλικές όπερες, πλάι στην Κάρμεν, τον Φάουστ και τη Μανόν. Πρόκειται για μία δραματική όπερα γεμάτη υπέροχες μελωδίες, ανάμεσα στις οποίες και η διάσημη Βαρκαρόλα. Στα παραμύθια ο Όφενμπαχ δεν ξεχνά ούτε την πνευματώδη ούτε την περιπεκτική πλευρά του, ενώ όπως και στα άλλα έργα του είναι σκανδαλωδώς μελωδικός και γεμάτος αστήρευτη έμπνευση. Στο έργο αυτό ο συνθέτης βάζει δίπλα-δίπλα την χαρούμενη διάθεση του ποιητή Χόφμαν με την ρογμή εκείνη που αφήνει να φανεί ότι ο χαρακτήρας του ποιητή δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Και παρά το γεγονός ότι ο συνθέτης δίνει πάντα προτεραιότητα στη μελωδία, εν τούτης η αρμονική του γραφή μοιάζει να σκιαγραφεί με ακρίβεια τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις. Χόφμαν, ο Πλάθιντο Ντομίνγκο. Ολυμπία Αντωνία Τζουλιέτα, η Εντίτα Γκρουμπέροβα. Νίκλαους και Μούσα, Κλάουντια Έντερ. Κοπέλιους, Γκαμπριέλ Μπακέ. Μιράκλ, Τζέιμς Μόρις και Ταπερτούτο, Χαουστίνο Ντίας. Τη χοροδία της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Σέιζιο Οζάουα.

Ακούσαμε αποσπάσματα από τα παραμύθια του Χόφμαν του Ζακ Όφενμπαχ. Χόφμαν, ο Πλάθιντο Ντομίνγκο. Ολυμπία Αντωνία Τζουλιέτα, η Εντίτα Γκρουμπέροβα. Νίκλαος Μούσα, Κλάουντια Έντερ. Κοπέλιους, Γκαμπριέλ Μπακέ. Μιράκλ, Τζέιμς Μόρις και Νταπερτούτο, Χαουστίνο Ντίας. Τη χοροδία της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Σέιζι Οζάουα.

Μένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακυρένια. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα.

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

τραπή και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες.

αναστραπεί και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες, ό,τι κι αν λες το ίδιο θα συμβαίνει στη ζωή μου.

την πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

που σας δίνω το λόγο της αντρικής μου τιμής και σας μιλάω αλήθεια με κεφαλαία γράμματα, είναι η πρώτη φορά που το παίζω αυτό το κομμάτι. Γιατί μου τη δίδωσε τώρα. Σας μιλάω ειλικρινά. Ειλικρινά. Αν θέλετε να παίξω άλλο. Να παίξω άλλο, αν θέλετε. Έτσι μου ήρθε. Ετίναξα την ατσιμένια μυγδαλιά.

Η φωνή του πιανίστα που ακούσαμε στην ανθισμένη αμυγδαλιά ήταν του καλού φίλου και σπουδαίου μουσικού που δυστυχώς έφυγε από κοντά μας τον Ιούλιο του 1990. Το όνομά του Μανώλης Μικέλης. Το χιούμορ του, η τέχνη του και η ψυχή του ακριβά και σπάνια δώρα. Η χώρα όπου συνήθως εμφανιζόταν ήταν το Hilton, το Actuan, το Braxton Jazz Nest στην αρχή και έπειτα το Half Note. Με τον Μανώλη Μικέλη έτυχε να γνωριστούμε το 1978. Από τότε και μέχρι που έφυγε, είχα την τιμή να μιλήσω για αυτόν δύο φορές, προλογίζοντας ισάριθμες συναυλίες του. Μία στο Βαφοπούλιο, στο πρώτο φεστιβάλ τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, και μία στο τριήμερο τζαζ που έγινε στο Δημοτικό Σινεάκ του Πειραιά τον Οκτώβρη του 1984. Εκεί ο Μικέλης παρουσιάστηκε με το Σάκη Παπαδημητρίου και την κολεκτίβα Χάλκης. Από αυτή ακριβώς τη συναυλία που έγινε στις 11 Οκτώβρη του 1984 θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της, καθώς και την ομιλία που προηγήθηκε. Έτσι για να θυμηθούμε ή γιατί όχι να γνωρίσουμε, για όσους δεν την ξέρουν, λίγη από την ακριβή τέχνη αυτού του σπουδαίου μουσικού αλλά και ανθρώπου. Φίλοι και φίλες του 1958, για πρώτη φορά από το ελληνικό ραδιόφωνο, η συναυλία του Δημοτικού Σινεάκ του Πειραιά με τον Μανώλη Μικέλη και την παρέα του στους δέκτες σας. Η παράσταση αρχίζει αμέσως μετά την παρουσίαση των μουσικών. Καλή ακρόαση.

0: Τελείωσε.
1: Είναι το τσιγάρο, το αλκοόλ, όλα αυτά τα πράγματα. Μου έλεγε ο Μανώλης Μικέλης προηγουμένως ότι ένας φίλος του στην Ιταλία τον είχαν εξεγράψει οι γιατροί. Είχε καρκίνο σε όλο το σώμα, ο οποίος δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν έκανε τίποτα από αυτή τη ζωή που κάνουν μερικοί. Και μόλις έμαθε ότι είναι να πεθάνει, άρχισε και έπινε συνέχεια. Ξενύχταγε τα πάντα. Μπουκάλια ουίσκι κάθε μέρα, εν τέλει περάσανε 2 μήνες, 4, 1 χρόνος, 2 και στα 5 χρόνια πέθανε βέβαια ο άνθρωπος, αλλά όχι από καρκίνο, από κύρωση του ύπατος. Ο Μανώλης Μικέλης με παρακάλεσε να μην πω πότε γεννήθηκε. Γεννήθηκε το 1924 στην Αθήνα. Σπούδασε μουσική κοντά στον Αντώνη το Σκόκο για 6 περίπου χρόνια και αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω γερμανικής κατοχής. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ανάλαβε τις ευθύνες της οικογένειάς του. Αναγκάστηκε να δουλέψει και έτσι το 1942 αρχίζει την επαγγελματική του σταδιοδρομία, όχι όμως σαν πιανίστας. Ο Μανώλης τότε έπαιζε ακορντεόν. Και αυτό γιατί ο νεαρός τότε, και τώρα βέβαια, Μανώλης Μικέλης, δεν είχε ούτε την απαιτούμενη πείρα, αλλά ούτε και τις γνώσεις. Μια και ένας πιανίστας τότε έπρεπε να τα παίζει όλα αυτές τις ρομάντζες, τσιγκάνικες μελωδίες, ελληνικά μοτίβα, ρώσικα, ευρωπαϊκά κτλ. Έτσι ο Μικέλης παίζει ακορντεόν και αρχίζει και τις εμφανίσεις του στο ελληνικό ραδιόφωνο, με το δικό του κουαρτέτο και με το κουιντέτο του Μίμη Πλέσσα. Ενώ παράλληλα ηχογραφεί και δίσκους με τον Κώστα Καπνίση και τη Μέρι Λό. Είναι εκείνη η εποχή που, ίσως και λίγο νωρίτερα, που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στην Ελλάδα τα πρώτα σπέρματα της τζαζ. Ο Μικέλης μαζί με τον Πλέσσα, τον Μιχάλη τον Οικονόμου και μερικούς ακόμα μουσικούς της εποχής εκείνης δημιουργούν έναν πυρήνα τζαζ που αρχίζει να παίζει στα πάρτι που γινόντουσαν εκείνη την εποχή και σιγά σιγά ένας περίγυρος αρχίζει να διαμορφώνεται γύρω από αυτή τη μικρή ομάδα που σύμφωνα με τις πληροφορίες της τότε εποχής λένε ότι είχαν φτάσει στα 400 άτομα. Αυτή η παρέα και η μουσική αλλά και αυτοί που τους ακολουθούσαν κάνει αισθητή την παρουσία της στο χώρο της Αθήνας σε όλα τα πάρτι της εποχής και οι επιτυχίες του Benny Goodman, του Artie Shaw, του Art Tatum, του Duke Ellington γίνονται λίγο πολύ η μόδα της εποχής. Το 1950 ο Μανώλης Μικέλης φεύγει από την Ελλάδα και πάει στη Βηρυτό. Εκεί μένει 3,5 χρόνια και προσπαθεί να αναπληρώσει το χαμένο καιρό. Τα μαθήματα που είχε διακόψει στην Ελλάδα λόγω της γερμανικής κατοχής και καθηγητή στο ΟΔΙΟ έχει τον Ζαν Ραμπάτ, ο οποίος είχε πάρει και το βραβείο του ΟΔΙΟ της Μόσχας. Ο ίδιος ο Μανώλης σε μια συζήτησή μας που είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια μου είχε πει ότι διάβαζε 14 ώρες την ημέρα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, και επίσης το βράδυ, αυτά όλα για να μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα του ΟΔΙΟ. Και το βράδυ παράλληλα δούλευε και σε ένα κλαμπ. Τώρα το πότε κοιμόταν είναι πάλι ένα πρόβλημα που είναι του Μανώλη, όχι δικό μου. Μετά τη Βηρυτό, το 1954, ο Μικέλης πηγαίνει στην Ιταλία. Εκεί υπάρχει μια, όχι πάρα πολύ, αλλά έτσι ένα καλύτερο, μια καλύτερη κατάσταση γύρω από την τζάζ από ό,τι στην Ελλάδα. Υπήρχαν 2 πάρα πολύ καλοί drummers Ιταλοί. Ο ένας από αυτούς, ο Νίκ Νταολάμο, μαζί με τον σαξοφωνίστα τον Νίκολα Φρέτσα, συνεργάζονται με τον Μικέλη και εμφανίζονται σε διάφορες ιταλικές πόλεις, αλλά πιο πολύ στο Μπάρι. Παίζαν διάφορα κομμάτια, ιταλικά, από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά που και που παίζαν και λίγο τζάζ. Μετά την Ιταλία, ο Μικέλης βρίσκεται στο Παρίσι. Ήταν η εποχή που το Παρίσι είχε καθιερωθεί, άρχισε να καθιερώνεται, σαν τόπος συνάντησης πάρα πολύ γνωστών Αμερικανών μουσικών. Αρχίζοντας αυτό το πράγμα στο Παρίσι, άρχισαν να δημιουργούνται και τα κυκλώματα των ατζέντιδων και τα διάφορα άλλα καλλιτεχνικά γραφεία γύρω από τους μουσικούς της τζαζ και παρατηρείται το φαινόμενο πάρα πολύ δύσκολα να μπορεί να σταδιαδρομήσει Ευρωπαίος μουσικός στο Παρίσι. Και ήταν φυσικό βέβαια, αφού ήταν εκείνη την εποχή στο Παρίσι ο Art Blakey με το Horace Silver και τους Jazz Messengers, ο Λάιον Χάμπτον, ο Κένι Κλάρκ και πάρα πολύ μεγάλη μουσική. Ο Μικέλης έμεινε μερικούς μήνες στο Παρίσι, αλλά είδε ότι δεν γινόταν τίποτα και μάζεψε τα μπογαλάκια του και βρέθηκε στη Γερμανία. Εκεί έπιασε δουλειά σε μια αμερικάνικη βάση έξω από τη Φραγκφούρτη, αλλά τα βράδια, επειδή η δουλειά του τελείωνε νωρίς, έβρισκε την ευκαιρία και έπαιζε στο Domicile Club. Εκείνη την εποχή στο Domicile Club έπαιζαν οι αδερφοί Μάγκεσντορφ, ο Έμιλ και ο Άλμπερτ. Μετά από λίγο καιρό, ο Άλμπερτ Μάγκεσντορφ έφυγε για μια τουρνέ στην Αμερική και ο Μικέλης συνέχισε να εμφανίζεται μαζί με τον αδερφό του, τον Έμιλ Μάγκεσντορφ, που έπαιζε άλτο σαξόφωνο, τον Πίτερ Ρούντολφ στον μπάσο και τον Γιώργη Σέρινγκ στα κρουστά. Στη Γερμανία επίσης εκείνη την εποχή είχε βρεθεί και το Modern Jazz Quartet. Και για δύο εβδομάδες περίπου, στο διάστημα των δύο εβδομάδων που έμεινε το Modern Jazz Quartet, είχε την ευκαιρία ο Μικέλης να συνεργαστεί με τον μπασίστα του γκρουπ, τον Percy Heath. Βέβαια, τα ταξίδια του Μικέλη δεν σταματούν στη Γερμανία. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα βρίσκεται στο Μαρόκο και αμέσως μετά φτάνει στην Ισπανία, όπου μένει για 4 ολόκληρα χρόνια. Στη Μαδρίτη, δημιουργώντας τη Manny Kelly Orchestra και παίζοντας στο μεγαλύτερο κέντρο της Μαδρίτης, στο Pasapoga. Στο Pasapoga ο Μικέλης έπαιζε από τις 10 μέχρι τις 11 το βράδυ και αμέσως μετά εμφανιζόταν στο Whiskey and Jazz Club. Σε αυτό το club ο Μικέλης έπαιζε με την ορχήστρα του Quincy Jones, που τότε εκτός των άλλων συμμετείχαν οι Phil Woods, Porter Gilbert, Les Pan και Sahib Sihab. Είναι η εποχή που ένας μόνιμος πελάτης του Whiskey and Jazz είναι και ο Τέτε Μοντολιού, που κάθεται ακριβώς δίπλα από το Μικέλη στο πιάνο. Στην Ισπανία ο Μικέλης έκανε 4 δίσκους extended που είχαν αρκετά μεγάλη επιτυχία και ακουγόντουσαν για πολλά χρόνια αργότερα. Τη Manny Kelly Orchestra αποτελούσαν οι Μικέλης στο πιάνο, Πέντρο Ιτουράλντε τενόρο σαξόφωνο και κιθάρα, Γούλι Πέσερ τρομπέτα και τρομπόνι, ο Πίτερ Ρούντολφ μπάσο και ο Πιρ Γκιμπόρης drums. Ο Ιτουράλντε πριν από 3 ή 4 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι και σήμερα, ήταν και ο διευθυντής ραδιοφωνίας Μαδρίτης. Το σχήμα αυτό, η Manny Kelly Orchestra, ήταν σταθερή μέχρι το 1962, που ο Μικέλης γύρισε στην Ελλάδα, αφού όμως ξαναπήγε για λίγο στη Γερμανία και εκεί έπαιξε μαζί με τον Don Ellis και γνώρισε και τον George Russell. Ερχόμενος στην Ελλάδα, ο Μικέλης φτιάχνει μια ορχήστρα στην οποία συμμετείχαν, εκτός των άλλων, ο Τίτος Καλλύρης στην κιθάρα, ο Νίκος Τσεσμελής στο κοντραμπάσο, ο Κώστας ο Κοκκιναράς στο σαξόφωνο, και στο Χίλτον δουλεύει για 12 περίπου χρόνια. Βέβαια, εκτός από τους μουσικούς που προανέφερα, πέρασαν αρκετοί μουσικοί από το σχήμα αυτό που είχε φτιάξει τότε ο Μανώλης ο Μικέλης, και όχι μόνο Έλληνες, πέρασαν και ξένοι μουσικοί. Ένας από τους ξένους ήταν και ο Τσικορία. Ήταν γύρω το 1967, που είχε έρθει με τον Stan Getz για κάτι εμφανίσει στο Λυκαβητό και κάθε βράδυ πήγαινε και όχι μόνο άκουγε τον Μικέλη, αλλά σήκωνε και τον drummer του. Δεν ξέρω αν ήταν ο Τζίμα τότε ποιο ήταν, αλλά σήκωνε και τον drummer και έπαιζε drum στο Τσικορία μαζί με τον Μικέλη. Βέβαια, έπαιξε και πιάνο μερικές φορές και ήταν ολοφάνερες οι επιρροές εκείνης εποχής του Τσικορία από τον Bill Evans. Ο Μικέλης ξαναβρίσκεται στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ένα workshop που κάνει ο Bill Russo στο Λονδίνο. Εκεί του δίνεται η ευκαιρία να παίξει στο Flamingo Jazz Club, το μετέπειτα Ronnie Scott. Εκεί λοιπόν ο Μικέλης έμεινε γύρω στις 15 μέρες και έπαιξε για 15 μέρες. Και όλα είχαν γίνει κάπως ξαφνικά και απροσδόκητα. Ένα βράδυ είχε αρρωστήσει ο πιανίστας και η ορχήστρα του Ronnie Scott έπαιζε χωρίς πιάνο. Ο Μικέλης τους άκουσε, του ζήτησε να παίξει μαζί τους, τον άκουσαν και αυτοί και άρχισε να δουλεύει ο Μικέλης πλέον στην Αγγλία. Αλλά πάνω στις 15 μέρες τον σταμάτησε η αστυνομία γιατί δεν είχε άδεια εργασίας. Βέβαια, τώρα το να συνεχίσουμε να παριθμούμε είτε τις εμφανίσεις του Μικέλη, είτε τα session, είτε τη ζωή του, θα πάρει πάρα πολύ ώρα. Έτσι, σαν τελευταίο θυμάμαι εγώ, στην Αθήνα, στο Half Note, το session που είχε γίνει με τον Ray Brown και τον Grady Tate, κάτω από το βλέμμα του Milt Jackson και του Monty Alexander. Επίσης, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι και ο Ray Charles και ο Kenny Barrell και ο Άλμπερτ Μάγκεστροφ, μόλις ήρθαν στην Ελλάδα, το πρώτο που ρωτήσανε δεν ήταν που παίζουν, αλλά που παίζει ο Μανώλης ο Μικέλης. Εκείνη την εποχή ο Μανώλης ο Μικέλης έπαιζε στο Act 1, στην Ακαδημία, για όσους θυμούνται. Κλείνοντας, έτσι, αυτό το σύντομο, όχι ούτε βιογραφικό, έτσι, μια μικρή αναφορά στο Μανώλη τον Μικέλη, πρέπει να πω ότι ο Μανώλης δεν έχει ποτέ του μελετήσει ειδικά τζαζ. Ό,τι παίζει, το παίζει μόνο από ό,τι ακούει. Μελετάει βέβαια, αλλά η μελέτη του είναι στην κλασική μουσική. Η δεξιοτεχνία, όπως λέει και ο ίδιος, απλά σε βοηθάει μόνο να παίξει σωστά. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει θέμα δεξιοτεχνίας. Είναι καθαρά θέμα feeling. Τι έχεις μέσα σου να πεις, και αυτό το βλέπουμε, λέει, να καθρεφτίζεται στο έργο όλων των μεγάλων της jazz. Και πράγματι, ένας μεγάλος της jazz, ο κιθαριστής Κένι Μπαρέλ, πριν από 4 περίπου χρόνια, ξημερώματα περίπου που έφευγε από ένα μέρος, είχε πει ότι αν η Ελλάδα είχε και άλλους μουσικούς σαν τον Μανώλη τον Μικέλη, σίγουρα θα μπορούσε να υπολογίζεται και σαν μια μεγάλη δύναμη. Δεν ξέρουμε αν ο Κένι Μπαρέλ είχε δίκιο, πάντως απόψε ο Μανώλης ο Μικέλης είναι μαζί μας. Και μαζί του είναι ο Τίτος ο Καλλύρης κιθάρα, ο Χρήστος ο Χήρας κοντραμπάσο και ηλεκτρικό, ο Τάκης Πατερέλης τενόρο σαξόφωνο, ο Γιώργος Λαβράνος drums. Πόσο

Ήταν ο Πάνος Ηλιόπουλος και η πόρτα που ανοίγει. Ακούσαμε αποσπάσματα από τη συναυλία που είχε δώσει το κουιντέτο του Μανώλη Μικέλη στις 11 Οκτώβρη του 1984 στο Δημοτικό Συνέακ του Πειραιά. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Χριστιανός και η Ντίνα Δυσλή.

Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται, ο καλύτερος θα μας το δει. Άκης Πατερέλης.

η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το ένα επεισόδιο για το Ρίγκο είναι σπαγκέτι western ιταλικής και ισπανικής συμπαραγωγής του 1965 σε σενάριο και σκηνοθεσία Ντούτσιο Τεσάρι. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Montgomery Wood, ψευδόνυμο του Τζουλιάνο Τζέμα, μαζί με τους Φερνάντο Σάντσο, Τζόρτζ Μάρτιν, Αντώνιο Κάσας, Νεβές Ναβάρο και Χόλι Χάμοντ. Η εμπορική επιτυχία αυτής της ταινίας οδήγησε τους παραγωγούς να κυκλοφορήσουν αργότερα εκείνο το έτος και το sequel, που ήταν η επιστροφή του Ρίγκου, η μουσική του Ένιο Μορικόνε.

Ακούμε τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε για το Ένα Πιστόλι για το Ρίγκο, το σπαγκέτι western ιταλικής και ισπανικής συμπαραγωγής του 1965, σε σενάριο και σκηνοθεσία Ντούτσιο Τεσάρι. Μοντγκόμερι Γουτ, η Τζουλιάνο Τζέμα, αν προτιμάτε, ως Ρίγκο, που είναι ένας πιστολέρο που συμφωνεί να σώσει μια οικογένεια που έχει γίνει όμηρος από ένα Μεξικανό ληστή. Τα κίνητρά του είναι συχνά αυτοεξυπηρετούμενα και ευκαιριακά, έχοντας συμφωνήσει σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωσή του από τη φυλακή. Ο Τζορτζ Μάρτιν παίζει τον Σερίφι Μπεν, ένας τοπικός σερίφης που κανονίζει την απελευθέρωση του Ρίγκο με αντάλλαγμα τη βοήθειά του στη διάσωση των ομήρων. Ένας από τους ομήρους είναι η Ρούμπι, η αραβωνιαστικιά του και η οποία είναι κόρη του εχμάλωτου μεγαλοκτηματία. Τέλος, ο Φερνάντο Σάντσο, ο Σάντσο, είναι με το ίδιο επίθετο, είναι ένας Μεξικάνος ληστής που έχει πάρει ομήρους μια οικογένεια ενός τοπικού μεγαλοκτηματία σε μια επεγνωσμένη προσπάθεια να ξεφύγει από μια αποτυχημένη ληστεία του σε τράπεζα.

Ακούμε τη μουσική του Ένιο Μωρικόνη για το «Ένα πιστόλι για το Ρίγκο», το σπαγκέτι western ιταλικής και ισπανικής συμπαραγωγής του 1965 σε σενάριο και σκηνοθεσία Ντούτσιο Τεσάρι. Πάμε τώρα στην επιστροφή του Ρίγκο, που είναι επίσης σπαγκέτι western ιταλικής και ισπανικής συμπαραγωγής του 1965, του ίδιου σκηνοθέτη και σε σενάριο των Φερνάντο Ντιλέο και Ντούτσιο Τεσάρι. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Montgomery Wood, που είναι το ψευδώνυμο του Τζουλιάνο Τζέμα, μαζί με τον Φερνάντο Σάντζο, τον Τζόρτζ Μάρτιν, τον Αντώνιο Κάσας, Νεβές Ναβάρο και Χάλι Χάμοντ. Δύο μήνες μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, ο Μοντγκόμερι Μπράουν, γνωστός και ως Ρίγκο, επιστρέφει στο σπίτι του μετά από μια μάχη για το στρατό της Ένωσης. Ωστόσο, συνειδητοποιεί αμέσως ότι τα πράγματα δεν είναι πια αυτά που κάποτε ήταν. Κάποιοι Μεξικανοί ληστές τυρανούν την πόλη εδώ και αρκετό καιρό. Πολλοί στο παρελθόν που αντιτάχθηκαν στον εκφοβισμό του σκοτώθηκαν, όπως ο πατέρας του Ρίγκο, ο οποίος ήταν κυβερνητικός αξιωματούχος. Επιπλέον, ένας από τους ληστές εκβιάζει τη γυναίκα του Ρίγκο για να την κρατήσει κοντά του, απειλώντας συνεχώς τη μικρή του κόρη. Η ταινία αποτελεί τη συνέχεια της πρώτης ταινίας του Τεσάρι, «Ένα πιστόλι για τον Ρίγκο».

Μουσική του Ένιο Μωρικόνε, μια ταινία που κυκλοφόρησε στους Ιταλικούς κινηματογράφους 8 Δεκεμβρίου του 1965. Μουσική από δύο για την ακρίβεια ταινίες, το ένα πιστόλι για το Ρίγκο, το σπαγκέτι western ιταλικής και ισπανικής συμπαραγωγής του 1965, σε σενάριο και σκηνοθεσία Ντούτσιο Τεσάρι, και το «Η επιστροφή του Ρίγκο», και στις δύο ταινίες τα τραγούδια δημιουργήθηκαν από τον Άνιο Μωρικόνε και ερμηνεύτηκαν από τον Μαουρίτσιο Γκράφ.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε και απόψε στον ωκεανό του ήχου. Αυτή την ωριαία περιπλάνηση που επιχειρούμε στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή εδώ στον 958. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Παναγιώτης Βούρας αυτή τη φορά στη ρύθμιση του ήχου. Και ξεκινήσαμε απόψε με ένα πρώτο δείγμα από τον καινούριο δίσκο ενός αμερικάνικου συγκροτήματος της Fusion Jazz, που εσείως πια έκλεισε τα 39 χρόνια ενεργούς δράσης. Ο λόγος για τους Yellow Jackets, που μετά από πολλές βεβαίως ανακατατάξεις στη σύνθεσή τους, αυτή τη στιγμή αποτελούνται από τον Russell Ferrante στο πιάνο και τα synthesizer, τον Bob Mincer στο τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο, μπάσο κλαρινέτο και φλάουτο, τον Dane Anderson στο μπάσο και τον Will Kennedy στα τύμπανα. Ο τελευταίος τους δίσκος έχει τίτλο Coherence, έχει μόλις κάποιες μέρες που κυκλοφόρησε και τους βρίσκει μάλιστα σε εξαιρετική φόρμα. Το Eddie's in the House ακούσαμε πρώτο-πρώτο και πάμε τώρα για τα Golden State και Train Changing, με αυτό το τελευταίο μάλιστα να είναι επί της ουσίας μια παραλλαγή του Giant Steps του John Coltrane.

Η πρώτη αλλαγή στο μουσικό μας σκηνικό, φίλοι και φίλες, μας μετέφερε από την Fusion Jazz των Yellow Jackets στο χαρμάνι της μουσικής των The Resonant Rogues, ενός κουαρτέτου από την Βόρεια Καρολίνα που αποτελούν η Sparrow που παίζει ακορντεόν, μπάντζο και τραγουδάει, ο Keith Smith που παίζει κιθάρα και επίσης τραγουδάει, ο Craig Sandberg που παίζει όρθιο μπάσο και ο Drayton Aldridge που παίζει τύμπανα. Ο δίσκος αυτός, από όπου και ό,τι ακούσουμε απόψε από αυτούς, είναι ο πρώτος τους, κυκλοφόρησε το 2015 και έχει τίτλο Here and Gone Again. Όσο για τη μουσική τους, ένα πολύ γευστικό χαρμάνι είναι αυτή από τσιγκάνικη jazz, κλέτσμερ, βαλκανική γενικώς μουσική και βεβαίως αμερικάνικη all-time μουσική, με άλλα λόγια μουσική από τα Απαλάχια όρη και γενικώς folk, blues κλπ. Ήταν το End of the Day αυτό που ακούσαμε ως πρώτο δείγμα από τον δίσκο τους αυτό και πάμε για άλλα δύο τώρα, Break It Off και Fall

Άλλη μια αλλαγή στο μουσικό μας σκηνικό και από τους Αμερικανούς από την Βόρεια Καρολίνα, The Resonant Rogues. Είμαστε πια συντροφιά φίλοι και φίλες με τη μουσική ενός νέου σχετικά πιανίστα και συνθέτη, του Σιβηριανού Ρώσου Ήλια Μπεσεύλη. Ό,τι ακούσουμε απόψε από αυτόν θα είναι από τον καινούριο δεύτερο στώρα δίσκο του με τίτλο Wanderer. Αυτό που ακούσαμε μόλις πριν ήταν το ομότιτλο και πάμε τώρα για άλλα δύο, The Traveler Night Song και του Solitude.

Άλλη μία και τελευταία και απόψε αλλαγή στο μουσικό μας σκηνικό. Επιχειρήσαμε με το κομμάτι που μόλις τελείωσε, φίλοι και φίλες. Ήταν το Puerto de Tierra από την Ισπανίδα πιανίστρια Αριάντρα Καστεγιάνος και το δίσκο της με τίτλο Flamenco and Black and White του 2013. Και με ένα κομμάτι ακόμη από τον δίσκο αυτό είναι που θα σας αφήσουμε για απόψε. Tangos de Limonero. Ο Παναγιώτης Βούρας ήταν απόψε στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Καλό σας βράδυ.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στο 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάν Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Ζωή Μούσιου, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, καλή φίλη και συνεργάτης. Καλωσορίσατε στην αθέατη πλευρά του καλοκαιριού, εδώ που η αισθητική συναντά τον ήχο, οι μελωδίες μετατρέπονται σε μια αρχιτεκτονική τοπίου. Απόψε, σήμερα δηλαδή, θα αποστασιοποιηθούμε από το προφανές και θα στρέψουμε το βλέμμα στον ορίζοντα. Θα γίνουμε συντονιστές μιας προσεκτικά επιλεγμένης ακουστικής εμπειρίας. Γι' αυτό θα αφήσουμε τον θόρυβο της ημέρας σιγά σιγά να σβήσει. Αυτή η υπέροχη τύπη, αυτό το σχήμα ονομάζεται House Plant. Ναι, είναι, αν θέλετε έτσι να το, κατά κάποιο τρόπο να το μεταφράσουμε, είναι τα φυτά που επιλέγουμε για να τοποθετούμε στο σπίτι μας. Η House Plant είναι ένα αμερικανικό genre fluid, το είδος δηλαδή έχει ροή, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, παρόλα αυτά επιμένουν στον αυτοσχεδιασμό, με έδρα το Louisville του Kentucky, το οποίο συνδυάζει την indie ψυχεδελική ροκ αφήγηση με funk στοιχεία, και σαφώς να πούμε πως διακρίνουμε και το παραδοσιακό κομμάτι, δηλαδή διακρίνουμε και το μαντολίνο, που κατά κάποιο τρόπο συνθέτει ένα δικό τους αυθεντικό υλικό και ένα δικό τους ήχο. Να πούμε ότι υπάρχουν σαφώς υπνοτικοί ρυθμοί. Το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε το 2025, Explorations No. 1, The Opal Sun, και αποτελεί μια συλλογή από ζωντανές αυτοσχεδιαστικές στιγμές της νέας σύνθεσης, και το κομμάτι που μεταδώσαμε μόλις, South Nepal. Επίσης θα ήθελα να πάμε να ταξιδέψουμε, ξέρετε, στη νότια λωρίδα του Νεπάλ, γνωστή ως Τεράι. Είναι ένα τροπικό και υγρό κλίμα που φιλοξενεί είδη τα οποία σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούνται ως δημοφιλή φυτά εσωτερικού χώρου.

Αυτός ο άνθρωπος, όσο παράξενο και αν θα ακουστεί, γεννήθηκε το 1940, δηλαδή συνέθεσε πρωτοποριακή μουσική. Σαφώς αναφέρομαι στον σπουδαίο Ινδό συνθέτη και μουσικό, τον Χαρανζίτ Σινγκ, γεννημένος το 40, έφυγε από τη ζωή το 2015. Κατά λάθος λένε, καθόλου κατά λάθος δεν συνέβη, παραμένει πρωτοπόρος της acid house μουσικής σκηνής, οικοδεσπότης φυσικά του Bollywood, γιατί για δεκαετίες εργάστηκε ως session μουσικός, δηλαδή κιμπορντίστας και κιθαρίστας σε εκατοντάδες soundtrack από αυτές τις ιδιαίτερες ταινίες που βλέπουμε μέσα από την Ινδία και ονομάζονται Bollywood. Άλμπουμ σταθμός, το 1982 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Synthesizing Ten Rajas του A Disco Beat, και εγώ φυσικά μέσα από αυτό τον δίσκο μετέδωσα το κομμάτι, το Ραβί. Έχει συνεργαστεί βέβαια με τον Ραβί Σανκάρ. Το άλμπουμ κάποια στιγμή, η ανακάλυψη δηλαδή μεγάλη, ήρθε το 2002 όταν ένας Ολλανδός συλλέκτης βρήκε ένα δίσκο του Χαρανζίτ Σινγκ, τον συγκεκριμένο δηλαδή, το Ten Rajas του A Disco Beat, στο Δελχή. Επανακυκλοφόρησε το 2010 και ο κόσμος της ηλεκτρονικής μουσικής έμεινε αναυδός, διότι ο άνθρωπος είχε συνθέσει κάτι που θα ακουγότανε πολλά χρόνια αργότερα και θα παρέμενε διαχρονικό και μέσα στο κομμάτι αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρονική σκηνή. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, να βρει συνθέσεις και κομμάτια που πραγματικά μπορούν να υπάρχουν στο τώρα, στο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αυτός ήταν ο Τζόρτζιο Άισα-Εφ, παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής και φυσικά συνιδρυτής του label Disco Pastors. Καλά μαντέψατε, είναι Ιταλός, διότι και οι επιρροές καθώς και το μουσικό στυλ έρχεται μέσα από την Dark Disco, την Ιταλο Disco, τα Synth Wave, το Indie Dance αλλά και την ηλεκτρονική σκηνή γενικότερα. Εξερευνά βέβαια και πιο εθνικά έτσι μοτίβα, με αντίστοιχους ρυθμούς, και η Disco Pastors είναι μια σπουδαία έτσι ψηφιακή δισκογραφική εταιρεία, σχεδόν μια κολεκτή που ίδρυσε μαζί με τους Vector Mail Volent και τον Bat Person. Μέσα από το δίσκο το At the Dying of the Light και το Sun Ma, να σας πω ότι κυκλοφόρησε το 2025 από την Jaco Records και ο ίδιος ο καλλιτέχνης μάλιστα, ο Τζόρτζιο Άισα-Εφ, αυτό προσδιορίζεται ως πρεσβευτής της Dark Disco με έντονη έτσι επιρροή πάνω στα World Music Motiva.
2: Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise.
3: What were the skies like when you were young?
4: They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds, and they were warm and clear, and there were lots of stars. And they were beautiful, the most beautiful.

Αυτή είναι η Orb ή αλλιώς όπως αποκαλώ εγώ οι hipsters βουδιστές. The Orb, ένα εξαιρετικά επιδραστικό αγγλικό σχήμα ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Συγκεκριμένα νομίζω ότι δραστηριοποιούνται περισσότερο στην ambient, είναι και κάπως πρωτοπόροι του είδους. Σχηματίστηκαν, ιδρύθηκαν το 1988, μιλάμε για το σπουδαίο ντουέτο του Jimmy Cauty μαζί με τον Alex Patterson. Όντως μπαίνουν μπροστά στην ambient house σκηνή, συνδυάζουν αργούς ρυθμούς χορευτικής μουσικής όπως η Chicago House με ψυχεδελικά ηχητικά τοπία, στοιχεία dub και εκτεταμένη φυσικά η χρήση ασυνήθιστων, όπως ακούσατε, φωνητικών δειγμάτων ή αλλιώς samples. Ένα σπουδαίος δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 1991 ονομάζεται The Orb's Adventures Beyond The Ultra World και αυτό αποτέλεσε και τον ντεπούτο άλμπουμ τους, το οποίο θεωρείται σπουδαίο έργο για την ηλεκτρονική σκηνή και περιλαμβάνει κλασικά κομμάτια όπως το κομμάτι που μόλις τώρα μεταδώσαμε, Little Fluffy Clouds.

αστρικές προβολές και astral traveling. Ο Ιούνιος είναι ο πλανήτης της τύχης και της επέκτασης. Περνά στον αστερισμό του Λέοντα, επηρεάζοντας όλο το αστρολογικό τοπίο. Και επειδή κάθε πλανήτης έχει διαφορετική τροχιακή ταχύτητα, κατά καιρούς σχηματίζουν οπτικές παρελάσεις στον ουρανό. Τον Ιούνιο, η Σελήνη μπορεί να βρεθεί στο απόγειο, δηλαδή στο πιο μακρινό σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της από τη Γη. Astral Traveling, ένα από τα πιο εμβληματικά γαλήνια και αναγνωρισμένα κομμάτια της Spiritual Jazz, ένας δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε το 1971 μέσα από το αριστουργηματικό, θα λέγαμε, άλμπουμ Θέμπι του σπουδαίου Αμερικάνου σαξοφωνίστα Φαρόα Σάντερς. Αντίθετα με τις συνηθισμένες εκρηκτικές και έντονες free jazz αναζητήσεις για τις οποίες ήταν γνωστός ο Σάντερς, το Astral Traveling ξεχωρίζει για την απόλυτη ηρεμία, το λυρισμό, την ψυχεδελική παρά αυτά συμπαντική ατμόσφαιρα. Το κομμάτι γράφτηκε από τον πιανίστα τον Lonnie Liston Smith κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων στα Impulse Records. Εκεί είδε ένα ηλεκτρονικό πιάνο Fender στη γωνία του στούντιο, άρχισε να πειραματίζεται με τους ήχους και αμέσως συνθέτει αυτή τη μελωδία. Και τότε ο Φαρόα Σάντερς ενθουσιάζεται αμέσως και του λέει «Φίλε μου, αυτό πρέπει να το γράψουμε». Εκείνη την εποχή ο Σμιθ, βλέπετε, μελετούσε την αστρική προβολή επειδή ο ήχος έδινε την αίσθηση ότι έπλεε στο διάστημα και έτσι προέκυψε και ο τίτλος Astral Traveling. You wanna stay in Iceberg, Bill?

Η Άζα Μονέτ είναι ένα πρόσωπο ημερών που θα ήθελα να μπείτε στην διαδικασία να ψάξετε ουσιαστικά την ποίηση, του στίχους, τη δισκογραφία της, το έργο της. Το συγκεκριμένο κομμάτι ονομάζεται Give Thanks και είναι ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτια της Άζα Μονέτ, το οποίο φυσικά συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο της When the Poems Do What They Do, όταν τα ποίηματα δηλαδή κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οι στίχοι εστιάζουν στην εκτίμηση των απλών αλλά και των πιο βαθιών πραγμάτων στη ζωή, όπως η αναπνοή, ο ήλιος, η γη, η μητρότητα και οι ανθρώπινες σχέσεις. Why thank you, γιατί σε ευχαριστώ. Thank you for my everything, σε ευχαριστώ για τα πάντα. Thank you for the sun that burns, σε ευχαριστώ για τον ήλιο που καίει. Thank you for the mothership of this dear planet. Φυσικά για τη μητέρα φύση και όλο τον πλανήτη και όλο τον κόσμο. Μάλιστα η Άζα Μονέτ είχε δηλώσει ότι η ευγνωμοσύνη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας, ειδικά για όσους μάχονται καθημερινά με την κοινωνική δικαιοσύνη και τις ανισότητες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, όσο και αν αλλάζει ο κόσμος και όσα στραβά και αν συμβαίνουν, ποτέ δεν υπάρχει υπερβολική ευγνωμοσύνη.